Ακούσαμε το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Τάντακι Οτακά. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 18, του Σεργέι Ραχμάνοφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Μοντεράτο σε ντο ελάσσονα, αντάτζιο σοστενούτο πιο ανιμάτο τέμπο πρίμο σε ντο ελάσσονα και μη μίζωνα και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο σκερτσάντο σε μη μίζωνα, ντο ελάσσονα και ντο μίζωνα. Σολίστη είναι ο πιανίστας Βαντίμ Χολοντένκο. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει και πάλι ο Τάντακι Οτακά.

Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 18, του Σεργέι Ραχμάνοφ. Σολίστη ήταν ο Βαντίμ Χολοντένκο. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διεύθυνε ο Ταντάκι Οτακά. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα του σύγχρονου Πόλωνου συνθέτη Βίτολτ Λουτοσουάφσκι, 1913-1994. Αποτελείται από 3 μέρη. Ιντράντα με ένδειξη Αλέγκρο Μαεστόζο, Καπρίτσιο Νοτούρνο Ενταριόζο με ένδειξη Βιβάτσε και Πασακάλια, Τοκάτα και Χωρικό με ένδειξη Αντάντε Κον Μότο Αλέγκρο Τζούστο. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Ταντάκι Οτακά.

Ακούσαμε το κονσέρτο για ορχήστρα του σύγχρονου Πόλωνο συνθέτη Witold Lutosławski 1913-1994. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διήθυνε ο Τάντακι Οτακά. Επόμενη επιλογή του BBC, το Κουίντετο Πνευστών, έργο 43, του Δανού συνθέτη Καρλ Νίλσεν. Είναι γραμμένο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Το κουιντέτο αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μπεν μοντεράτο, μενουέτο και φινάλε με ενδείξεις, πρελούδιο, θέμα με παραλλαγές. Ερμηνεύει το σύνολο Γκάλιαρντ.

Ακούσαμε το κουιντέτο πνευστών έργο 43 του Δανού συνθέτη Carl Nielsen. Είναι γραμμένο για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμήνευσε το σύνολο Galliard. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο Quisego Domine του Γάλλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ Άντρε Καμπρά, 1660-1744. Τον τενόρο Άντες Νταλίν συνοδεύει το σύνολο Le Ambassadeur υπό τον Αλεξί Κοσένκο.

Ήταν το μοτέτο «Quis ego domine» του Γάλλου συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αντρέ Καμπρά. Τον τενόρο Άντες Νταλίν συνόδευσε το σύνολο «Λέον Μπασαντέρ» υπό τον Αλεξί Κοσενκό. Ακολουθεί η συμφωνία σε τέσσερα μέρη με βιόλα ομπλιγκάτο ο Χάρολντ στην Ιταλία, έργο 16 του Έκτορ Μπέρλιοζ. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Ο Χάρολντ στα βουνά, η πομπή των προσκυνητών που ψάλλουν την εσπερινή προσευχή, σερενάτα ενός ορεσίβιου από το Αμπρούτσι προς την ερωμένη του και ακολασίες των ληστών αναμνήσεις από τις προηγούμενες σκηνές. Σολοβιόλα παίζει ο Μίλαν Τέλεκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε τέσσερα μέρη με βιόλα ομπλιγκάτο ο Χάρολντ στην Ιταλία, έργο 16 του Έκτορ Μπερλιόζ. Σολοβιόλα έπαιξε ο Μίλαν Τέλεκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διήθυνε ο Όντρεϊ Λενάρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η Τσακώνα σε σολμίζωνα για τσέμπαλο του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ με αριθμό 435 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμηνεύει ο πιανίστας Έρικ Λουκ.

ήταν η τσακώνα σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ με αριθμό 435 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Ερμηνεύσει ο πιανίστας Έρικ Λου. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο πάνω σε θέματα του Τσιμαρόζα για όμποε ή κλαρινέτο και έγχορδα του Αυστραλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Άρθουρ Μπέντζαμιν 1893-1960. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για τρομπέτα και έγχορδα. Σολίστη είναι ο τρομπετίστας Τζέφρι Πέιν. Μέλη της Συμφωνικής της Μελβουρνής διευθύνει ο Μίχαελ Χολάς.

Ήταν το κονσέρτο πάνω σε θέματα του Τσιμαρόζα για όμποε ή κλαρινέτο και εγχόρδα του Αυστραλού συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Άρθα Μπέντζαμιν 1893-1960. Το ακούσαμε σε μεταγραφή για τρομπέτα και εγχόρδα. Τον τρομπετίστα Τζέφρι Πέιν συνόδευσαν μέλη της Συμφωνικής της Μελβούρνης υπό τον Μίχαελ Χόλας. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο ορχιστρικά intermezzi από την όπερα «Τα κοσμήματα της Παναγίας» του Ιταλού συνθέτη Ερμάνο Βολφ Φεράρι 1876-1948. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σεούλ διευθύνει ο Ότμαρ Μάγκα.

Ακούσαμε δύο ορχιστρικά intermezzi από την όπερα «Τα κοσμήματα της Παναγίας» του Ιταλού συνθέτη Ερμάνο Βολφ Φεράρι, 1876-1948. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σεούλ διήθυνε ο Ότμαρ Μάγκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα, έργο 5 αριθμός 3 του Ιόζεφ Χάιντεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρέστο, αντάτζο, μενουέτο, πρέστο ασάι. Ερμηνεύει το σύνολο πυραμίδε

Ακούσαμε το κουαρτέτο με φλάουτο σε ρε μίζωνα, έργο 5 αριθμός 3 του Joseph Haydn. Ερμηνεύσε το σύνολο Πυραμίδε. Επόμενη επιλογή του BBC, το lead βάντισα με χαρά μέσα από ένα πράσινο δάσος από τη συλλογή με γενικό τίτλο Lieder και τραγούδια του Gustav Mahler. Την υψήφωνο Αρλίν Ouzey συνοδεύει ο πιανίστας Erwin Gage.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Λευκίος Σίλας, Κέχελ 135 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική του Κάλγκρι διήθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Johann Sebastian Bach θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει σήμερα τον πρώτο ήχο της Αυγής. Τρίο σονάτα νούμερο 6 σε σολμίζωνα BWV 530. Arrangement for cello, mandolin και double bass. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Vivace, και το τρίτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύουν Yo-Yo Ma, Chris Thiel και Elgar Meyer.

Αντώνιο Βιβάλντι. Από το κονσέρτο για δύο βιολιά και δύο τσέλι σε ρεμίζωνα RV564 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο και το τρίτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante. Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί, Αντώνιο Φαρτινουόλι στο τσέλο και Μαουρίτσιο Ναντέο στο τσέλο.

Από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον θα ακούσουμε το Opus 30, νούμερο 1, Andante Espressivo σε μη υφεσιμίζωνα, MWVU 103, διαχειρός Daniel Barenboim.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 4 σε σολελάσσονα, όπους 40. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace alla Breve. Παίζει η London Symphony Orchestra, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας, ο Βλαντιμίρας Κενάζη.

Συμφωνή νούμερο 5 σε σύφεση μίζωνα D485. Αυτή είναι μια σύνθεση του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

Η London Symphony Orchestra υπό τον Ανταλ Ντοράτη ερμηνεύει Franz Liszt, Hungarian Rhapsody νούμερο 2 σε Ρε Λάσονα.

Από την υπέροχη ταινία «The Pianist» θα ακούσουμε το βασικό θέμα «Nocturne» του Φρεντερίκ Σόπεν. Ερμηνεύει η Ίρινα Λάνκοβα.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το Τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο Τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα $79,43 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $76,53. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: φέρετρο του Μπούρκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας, ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Μία διαφορετική μέρα ως προς τον καιρό δηλαδή. Με βροχούλα ξεκίνησε, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα από ό,τι θα καταλάβατε κυρίως ανοιχτά στο Ιόνιο, αλλά και ψηλό βροχό δεν δημιουργεί προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα. Μπόρα είναι. Και από ό,τι μας είπε χθες και ο μετεωρολόγος, ο κ. Οδωσόπουλος, με επιβεβαίωσε και σήμερα το πρωί, 5 με 10 χιλιοστά η βροχή στην περιοχή της Πάτρας και ευρύτερα. Κυρίως επηρεάζει ορεινές, σημερινές περιοχές και παραθαλάσσιες παράκτειες εκεί προς την περιοχή ανοιχτά του Πατραϊκού. Οπότε λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα περάσει από αύριο όμως. Έχουμε μια αλλαγή του ανέμου, γιατί από αύριο το απόγευμα, αύριο, Πέμπτη, δεν κάνω και λάθος. Έχουμε μαΐστρο και σήμερα, αλλά από αύριο το απόγευμα προς βραδάκι γυρίζει ο άνεμος, θα είναι βορειάς, έως τις 23 του μήνα θα παραμείνει με αυτή την κατεύθυνση, που σημαίνει ότι θα έχουμε σταδιακά άνοδο της θερμοκρασίας 18-19 του μήνα, 2 με 3 μποφόρ θα είναι το βορειαδάκι από αύριο, αλλά η μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας, όπως μας έχει ήδη πει ο ίδιος, θα τη δούμε Δευτέρα με Τρίτη. Καλημέρα Νίκο, Νίκος Οδωσόπουλος.
1: Καλημέρα,
0: στην παρέμβασή μας. Καλημέρα, ναι. Νίκο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, είχε ψηλό βροχό.
1: Χρειάζεται, ναι, ψηλό βροχό δεν έχει πολύ. Για βροχή είναι περίπου στα 5 με 10 χιλιοστά το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης για την Πάτρα, στα 5 με 7 χιλιοστά στον Άραξο, στα 15 με 20 χιλιοστά στα Καλάβρητα και στην περιοχή Δυτική Σερεά. Το Αγρίνιο είναι περίπου στα 15 με 20 χιλιοστά, κυρίως έτσι, και ναι. Στην Άμφισσα θα ξεπεράσει τα 20 χιλιοστά και τα 25. Το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα είναι να δείξουν τη δέωσα, όχι τη δέωσα προσοχή, να αποφύγουν ας πούμε τα μπάνια, διότι η πυκνότητα των αστραπών θα συνεχιστούν, έτσι ξεκίνησαν έτσι από
0: ναι,
1: το πρωί.
0: Είχε νωρίς το πρωί, Νίκο. Ναι, κυρίως προς τα δυτικά, ανοιχτά του Πατραϊκού, αν μπορούσα να το εντοπίσω.
1: Στον Άραξο, στον Άραξο έτσι δείχνει. Κοιτάξτε, οι αστραπές είναι, η εμβέλειά τους μπορεί να είναι από τα 50 έως και τα 80-100 χιλιοστά, 100 χιλιοστά, 100 χιλιόμετρα, έτσι, μακριά. Αυτό που δείχνει είναι ότι η πυκνότητα των αστραπών έτσι, για σήμερα είναι μεγάλη και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος της ημέρας, δηλαδή μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Άρα να δείξουν τη δέωσα προσοχή, να αποφύγουν σήμερα έτσι, τα θαλάσσια τη θάλασσα, έτσι, για λόγους που δεν μπορώ να ερμηνεύσω,
0: ναι, και
1: είναι προληπτικά, όχι από πλευράς βροχοπτώσεων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, εκεί που θα δείχνει το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είναι η γραμμή από τα Καλάβρητα, έτσι, από την ορεινή Αχαΐα, έτσι, γυπνιάζουσα με την Κορινθία και κυρίως είναι η Δυτική Στερεά, το κέντρο της Δυτικής Στερεά.
0: Προς Άμφισσα, μεριά.
1: Προς Άμφισσα, υποκύντα, ναι. Εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτές οι συνθήκες,
1: είναι...
0: Νίκο, θα διατηρηθούν όλη την ημέρα και αύριο.
1: Ναι, όχι, αύριο αλλάζει. Είπαμε, αύριο είναι μια άλλη μέρα να πάνε για μπάνιο.
0: Βορειάς
1: από να αποφύγουν, αύριο, ναι, μπαίνει ο βορειάς και αρχίζει η άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπα, η οποία μέχρι και την Κυριακή και η κορύφωση
0: Δευτέρα-Τρίτη,
1: Δευτέρα-Τρίτη, όπου θα αγγίξει τους 36-37 βαθμούς. Πιθανό να δούμε, δηλαδή, εκεί στο κέντρο στην Πάτρα, γιατί είναι η πίνιμος πλευρά η Πάτρα, ο Βοριάς, και μπορούμε να θα δούμε, δηλαδή, στη νότια, στο κέντρο της Πάτρας και νοτιότερα, όχι στο Ρίο, έτσι, προς παραλία και νοτιότερα να δούμε θερμοκρασίες να αισθάνονται ακόμα και...
0: Λόγω της υγρασίας κιόλας. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την... Σε ευχαριστώ για την παρέμβαση.
1: Επαναλαμβάνω, έτσι είναι νωρίς τώρα το πρωί, έτσι η πυκνότητα αστραπών θα συνεχιστεί μέχρι και τις απογευματινές ώρες, τόσο στο Βατραϊκό όσο και στον Κορινθιακό.
0: Και η προτροπή σου, αποφεύγουμε και σήμερα...
1: Να αποφύγουν σήμερα τα θαλάσσια μπάνια. Θα έλεγα ότι γι' αυτό βγήκα, έτσι, για
0: αυτό
1: το οποίο συμβαίνει. και αύριο είναι μια άλλη μέρα, να πάνε και κάνε και πιο ζεστό.
0: Θα τα πούμε και την Παρασκευή, μην ξεχνάμε.
1: Θα πούμε έτσι. Ναι, και την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ πολύ για να συνεχίσω το ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Πολύ σημαντική και πολύ ορθά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε, αγαπητοί φίλοι, κυρία. Από αυτά που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας πριν από λίγα λεπτά, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να κάνει την παρέμβασή του, πολύ ορθά και πολύ σωστά. Κεραυνική δραστηριότητα έντονη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα σε Πατραϊκό Κορινθιακό. Αποφεύγετε τη θάλασσα σήμερα. Ας μην πάτε για μπάνιο σήμερα. Μην κολυμπήσετε. Ξέρετε τι συμβαίνει. Σε πολλές περιπτώσεις το νερό είναι καλός δέκτης των κεραυνών. Οπότε αποφεύγουμε λοιπόν σήμερα. Προληπτικά πάντα να πάμε στη θάλασσα. Αύριο έχει ο καιρός. Γιατί αύριο θα γυρίσει και ο βοριάς το απόγευμα. Θα ανέβει και η θερμοκρασία σιγά σιγά. Επαναλαμβάνω, 5 με 10 χιλιοστά θα έχουμε σήμερα στην περιοχή της Πάτρας. Μεγαλύτερα και περισσότερα τα χιλιοστά από τα Καλάβρητα προς Κορινθία ορεινά. Και ακόμη περισσότερο βροχόπτωση και ύψη βροχής έχουμε σε περιοχές Ανατολικής Θερεάς, περιοχή της Άμφισσας. Και προς το Αγρίνιο έχουμε επίσης στα 15 χιλιοστά. Ανεβαίνει αυτό το ποσοστό των χιλιοστών προς την περιοχή της Ανατολικής Θερεάς από Άμφισσα και πέρα. Λοιπόν, έχετε κατά νου όμως αυτό που μας είπαμε το λόγο στο ξεκίνημα της ημέρας μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αποφεύγετε τα θαλάσσια μπάνια σήμερα. Έχουμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε όλο το μήκος του Πατραϊκού και του Κορινθιακού. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα πολύ πολύ γρήγορα, γιατί έπρεπε να κάνουμε και να δώσουμε την παρέμβαση του μετεωρολόγου, να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5-93,9 οι συχνότητες στη Δυτική Ελλάδα. ERTECO.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας διαδικτυακά. Μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής και σήμερα, 17 του μήνα Ιουνίου, η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Θα ξεκινήσω πολύ πολύ τάχιστα να σας δώσω και λίγα στοιχεία για την ταυτότητα της ημέρας, όπως κάνουμε πάντα. Δεν βλέπω κάποια γιορτή. Έχουμε πει όμως ότι εμείς έχουμε λόγους πολλούς ο καθένας να γιορτάζει. Το ότι στεκόμαστε στα πόδια μας και έχουμε το μυαλό μας είναι και αυτός ένας λόγος για να γιορτάζει κανείς. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. 1885, ένα δώρο από τους Γάλλους προς τους Αμερικανούς έφτασε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τι ήταν? Το άγαλμα της ελευθερίας. Το 1885 έγινε αυτό. 1961, το Μον Παρνές εγκαινιάστηκε τότε, ήταν το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, από τον τότε Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964, είχαμε κύπελο Ελλάδας στην παράταση, ο αγώνας διακόπη και ήταν μεταξύ των Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Γιατί διακόπη? Γιατί οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων εξαγριώθηκαν, γιατί πίστευαν ότι ήταν στημένος ο αγώνας και ουσιαστικά τι έκαναν, κατέστρεψαν το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καταστροφές πρώτου βαθμού. Ο αγώνας για την ιστορία, στη διάρκεια του την κανονική είχε λήξει ισόπαλος, το 1-1 και μάλιστα το ένα γκολ το είχε βάλει ο Δωμάζος, από ό,τι βλέπω. Και μετά από την εξέλιξη αυτή, μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ανεφαγόνος, επειδή άλλοι τα τσουγκρίσανε και κάνανε ό,τι κάνανε, αναδείχθηκε η ΑΕΚ. 1972, ένα σκάνδαλο που οδήγησε σε παραίτηση Αμερικανού Προέδρου είχαμε το 1972. Δεν παρατήθηκε τότε, 2 χρόνια μετά παρατήθηκε ο Νίξον το 1974, αλλά ουσιαστικά στις 17 του Ιουνίου του 1972 συνελήφθησαν 5 άτομα την ώρα που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης, φαντάζομαι θα είναι τύπου Predator, στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο της Watergate της Ουάσιγκτον. Ήταν ένα σκάνδαλο μετά, γνωστό ως το σκάνδαλο Watergate, που οδήγησε στην παραίτηση του Νίξον 2 χρόνια μετά για την παρακολούθηση και το σύστημα. 2012, εκλογές στην Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία ήταν στην πρώτη θέση. Τα χαρακτηριστικά μάλλον ήταν η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας που επικράτησε με 29,66 και του ΣΥΡΙΖΑ η άνοδος με 26,89 και επίσης ένα χαρακτηριστικό εκείνων των εκλογικών διαδικασιών το 12 ήταν η μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε πέσει το 4,5%. Δυστυχώς όμως εκεί είχαμε και την εμφάνιση ενός άλλου μορφώματος της Χρυσής Αυγής που είχε φτάσει στο 6,92 τότε. Αυτά για να θυμόμαστε τα προηγούμενα, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη στο παρόν και στο μέλλον. Γι' αυτό είναι εδώ η ιστορία και τα καταγράφει, για να μας διδάσκει. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Για να ρίξουμε και μια ματιά στην ειδησιογραφία γενικότερα, στην Ελλάδα και τον κόσμο σήμερα, τι έχουμε εκτός από τον καιρό που τον μάθαμε πριν από λίγο και την επισήμανση μάλλον και την ιδιαιτερότητα της σημερινής ημέρας, τι έχουμε στην ατζέντα της επικαιρότητας. Για τη συμφωνία και το άνοιγμα του Ορμούζ. Υπάρχουν κάποια θολά σημεία εκεί, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θα έχουμε πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ την ερχόμενη Παρασκευή, όπως σας είπα. Στη Σύνοδο Κορυφής των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας συμμετείχαν εκτάκτως και άλλοι ηγέτες και από το Κατάρ και από την Αίγυπτο. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως μετά την επίσημη υπογραφή που θα έχουμε την Παρασκευή για όλα τα σκάφη, χωρίς διόδια. Έτσι είπε. Η Τεχεράνη από την πλευρά της όμως επιμένει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ και είναι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν, λέει, και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση. Έχουν πολλά πράγματα σημασία και νομίζω ότι είναι και κάποια που θα τα μάθουμε τώρα, ίσως τα μάθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, θα το δούμε κλπ. Το ζήτημα του ειρηνευτικού συμφώνου με το Ιράν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το βασικό θέμα στη σύνοδο του G7. Οι σχέσεις του Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους και κυρίως με τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς δεν είναι στην καλύτερη τους κατάσταση, θα έλεγε κανείς. Οπότε λοιπόν είναι νομίζω από τα θέματα τα οποία θα δούμε σήμερα στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας. Σήμερα, λέει, στον ΑΕΡ θα βγει και η πλατφόρμα της σύγκρισης των τιμών. Πόσο κάνει? Το έχουμε ξανακουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες με το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Εντάξει, 8.598 κωδικοί θα μπουν προϊόντων. Να δούμε. Δεν αφορίζουμε τίποτε πριν το δούμε και πριν το ολοκληρώσουμε. Με πολύ μεγάλη κουβέντα, επαναλαμβάνω, για το τελικό σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το οικονομικό πακέτο, το οποίο θα επιστρέψει στην Τεχεράνη να επανενταχθεί στο οικονομικό και ενεργειακό περιβάλλον. Αφορά πετρέλαιο, επενδύσεις και μία πρόσβαση σε 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι κάτι το οποίο το ζητά η Τεχεράνη για να ανοικοδομηθεί έπειτα από όλα αυτά που συνέβησαν. Λοιπόν, οι υπογραφές στις 19 του μήνα την Παρασκευή στην Ελβετία. Δεν θα μείνω περισσότερο, ίσως θα δούμε κάποια άλλη ώρα και θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα στοιχεία της οικονομικής αυτής συμφωνίας. Λοιπόν, είχαμε, τι έχουμε μάλλον σήμερα, για να δω, αύριο έχουμε κυβερνητικό κλιμάκιο στην Ατολοκαρνία, σας το είπα και χθες, ο Βασίλης Πανάκης στο Αγρίνιο, η Άννα Καραμανλή στη Βόνιτσα, Βασίλης Κικίλιας μεσολόγγι, νομίζω Ναύπακτο και Αστακό. Αν θυμάμαι καλά, θα σας τα πω αναλυτικά λίγο πιο μετά. Σήμερα έχουμε παρουσία Κυριάκου Πιερακάκη για τα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Και έχουμε και έναν υπερτυχερό, ο οποίος να είναι καλό άνθρωπος, να τα χαρεί. Κέρδισε 350.000 ευρώ, βάζοντας 50 λεπτά. 50 λεπτά πλήρωσε, 350.000 κέρδισε. Αυτό είναι. Αυτό είναι στη τύχη σου, παιδί μου. Αυτό είναι. Όχι να την κυνηγάς, να σε κυνηγάει. Να είναι καλά αυτός, η οικογένειά του, η δική του, να τα χαρούν όπως αυτοί επιθυμούν. Σήμερα έχουμε και μία διαμαρτυρία στον ΕΦΚΑ της Πάτρας. Συγκέντρωση παράσταση διαμαρτυρίας στην τοπική διεύθυνση της Β' Αχαΐας του ΕΦΚΑ και στην Γούναρη και Κορίνθου. Υπάρχει μια κλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 11 το πρωί, να ξέρετε. Αν δείτε κόσμο εκεί στη Γούναρη, να είναι γι' αυτό το λόγο από τους εργαζομένους. Τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα σας θυμίσω εγώ για μία ακόμη φορά, αγαπητοί φίλοι, ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαστε μαζί, θα είμαστε μάλλον μαζί μέχρι στις 11. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου σας, στους 92,5 και 93,9, ανάλογα στην περιοχή που βρίσκεστε. Αλλά έχετε και την απόλυτη δυνατότητα να μας ακούτε οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μπαίνοντας στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα, του εξελιγμένου ραδιοφώνου, του διαδικτυακού, ertaeco.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο, δεν είναι η πρώτη φορά που εδώ ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα περιβαλλοντικής φύσεως, παρέμβασης προς τη φύση θα μπορούσα να το πω. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια επιτροπή αγώνα κατοίκων της Ζήριας, μιλώ πάντα για την Αχαΐα, οι οποίοι κάνουν τα πάντα προκειμένου να αποτρέψουν ένα έργο που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο όμως θα επιφέρει την απόλυτη περιβαλλοντική καταστροφή, όπως επισημαίνουν μεταξύ άλλων. Θα καλημερίσω όμως μαζί σας, για να μας δώσει λεπτομέρειες και να είναι κατανοητά όλα αυτά που λέμε, την εκπρόσωπο της επιτροπής αυτής, την Μαρία Τιχημής. Καλή σας ημέρα, κυρία Χημής.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ξέρω ότι έχετε ξεκινήσει έναν αγώνα και μάλιστα υπάρχει και μια προκαταρκτική εξέταση, μια εντολή μάλλον, σχετικά με τις καταγγελίες που έχετε υποβάλει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Από ό,τι ξέρω μέχρι στιγμής. Θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να μου πείτε γιατί κατάσταση μιλάμε εκεί. Μιλάμε για μια ανεμογεννήτρια η οποία θέλει να τοποθετηθεί στην περιοχή της Ζήριας.
1: Πολύ σωστά. Στην ουσία είναι μια ανεμογεννήτρια ύψους 180 μέτρα. Εννοούμε είναι ένα τεράστιο, είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια που υπάρχει χερσαία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μέσα στο πευκοδάσος της Άνω Ζήριας, μπροστά στο προφήτηλια, 113 μέτρα από το κλεισάκι του προφήτηλια, που είναι σημείο αναφορά σε το χωριό μας. Το ζήτημα εδώ δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά της ανεμογεννήτριας, σαν ανεμογεννήτρια.
0: Άσχετο στην προκειμένη περίπτωση, ναι.
1: Ακριβώς, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να το ζήτημα βασικά είναι, είμαστε υπέρ ή κατά της νομιμότητας. Είναι τόσο απλό, γιατί αυτή η ανεμογεννήτρια, αυτό το έργο, εκτελήσεται χωρίς άδειες. Είναι κάτι απίστευτο, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς τους απλούς πολίτες να είμαστε αντιμέτωποι με την ίδια την παρανομία του κράτους, δηλαδή που κλείνει τα μάτια. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Mm-hmm. Στην ουσία.
0: Δηλαδή ήρθε κάποια εταιρεία εκεί, φαντάζομαι εταιρεία είναι αυτή που τα εκμεταλλεύεται, ναι, όλα αυτά, εταιρεία. Και είχε το χώρο δικό της και αποφάσισε να τοποθετήσει μια ανεμογεννήτρια γίγας χωρίς να έχει την απόλυτη άδεια για να το κάνει.
1: Το χώρο, λοιπόν, αυτό έχει αρχίσει, είναι παλιά ιστορία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πριν το 11. Παραχώρησε το δασαρχείο στην εταιρεία.
0: Είναι αυτές οι παραχωρήσεις που γίνονται μία νυχτή που ξέρω.
1: Είναι
0: και οι αποχαρακτηρισμοί.
1: Ναι, ακριβώς. Με έτσι. Αντάλλαγμα εννοείται οικονομικό.
0: Όταν λέω μία νυχτή ή αποχαρακτηρισμοί, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί οι πολίτες που μας ακούν, οι περισσότεροι, ξέρουν ότι για να αποχαρακτηρίσουν ένα δικό τους αγροτεμάχιο που το έχουν χρόνια, που μπορεί να το καλλιεργούν, χρειάστηκαν μήνες, μέρες, εβδομάδες. Ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες μπορούν και αποχαρακτηρίζουν αυτούς τους χώρους που διεκδικούν μέσα σε μία νύχτα, σε μία μέρα, σε δύο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, βασικά.
1: Και το πρόβλημα εδώ είναι ότι, ναι, προφανώς τους έδωσε το δασαρχείο και για την δρομή. Την άδεια για να ανοίξουν τους δρόμους και να ανοίξουν την πλατεία. Απλά παρανομήσαμε και παραβιάσαν όλους τους όρους τους περιβαλλοντικούς. Δηλαδή, αντί για ένα δρόμο 5 μέτρα, ανοίξαν 15 μέχρι 23 μέτρα.
0: Δεν χωρούν να περάσουν αυτά τα μεγαθύρια, ξέρετε, στα 5 μέτρα.
1: Ακριβώς. Αλλά γιατί να μην ζητήσουν εξ αρχής. Και το πρόβλημα το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή, το κρίσιμο, είναι ότι η πλατεία εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας, εκεί που θέλουν να τη στήσουν, είναι και αυτοί έχουν και εκεί παραβιάσει δύο φορές τις άδειες. Η μία δεν έχουν άδεια δόμησης, δηλαδή για να φτιάξουν ή να ρίξουν όλα αυτά τα μπετά.
0: Για να υπάρχει στήριγμα. Φαντάζεστε, θέλει τσιμέντο. Για να ρίξει τσιμέντο οπουδήποτε, θέλει δική άδεια.
1: Τόνους μπετά. Τόνους. Φανταστείτε για να στηριχθεί 180 μέτρα θηρίο, πόσο μπετό μέσα στη γη υπάρχει. Αυτό το ρίξανε λοιπόν χωρίς άδεια δόμησης. Δηλαδή, άδεια δόμησης παίρνουμε και εσείς και εγώ για να φτιάξουμε ένα σπίτι.
0: Ναι. Μάντρα. Και μάντρα να φτιάξουμε θέλουμε άδεια, ξέρετε, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτοί δεν έχουν καν πάρει αυτή την άδεια από την Πολεοδομία Αιγαίου. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει αυτή η πλατεία, είπανε, okay, θέλουμε τρία
0: τρέματα. Άρα λοιπόν είναι αυθαίρετο αυτό που κάνανε εκεί.
1: Είναι 100% αυθαίρετο.
0: Άρα πρέπει να απομακρυνθεί, να κατεδαφιστεί. Άρα πρέπει να απομακρυνθεί. Α, ναι.
1: Ενώ έχουμε και το χαρτί, την ανάκληση της άδειας μικρής κλίμακας της Πολεοδομίας, που διατάζει και την άμεση διακοπή των εργασιών. Αυτό από τον Νοέμβρη. Αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία συνέχισε ανενόχλητη τη δουλειά της. Έκοψε και παράνομα, έγινε παράνομη η χέρσος του δάσους και δεν το λέω εγώ, το λέω ο δασάρχης πατρών.
0: Ναι, αλλά έδωσε την άδεια όμως. Δεν έδωσε άδεια το δασαρχείο, δεν αποχαρακτήρισε την περιοχή.
1: Αρχικά ναι, αλλά τους είπε ότι έχετε τόσα στρέμματα.
0: Α, διαπίστωσαν ότι είχαν παρεκκλίνει τις... Κατάλαβα. Ξεφύγαν.
1: Τους δώσαν 30 στρέμματα και φύγανε, ξεφύγαν στα 45 στρέμματα. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε παράνομη χέρσου του δάσους ύψους 14 στρεμμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα στη στιγμή ο δασάρχης πατρών θέλει να νομιμοποιήσει σε εισαγωγικά αυτή την κατάσταση και να τους παραχωρήσει και αυτά τα στρέμματα, τα παράνομα.
0: Ναι, γιατί έχουν το δικαίωμα. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα, εφόσον έχει ήδη γίνει, με μερικά πρόστιμα, ξέρετε, πάνω κάτω, που δεν νομίζω ότι τα υπολογίζουν και τόσο πολύ μεγάλες εταιρείες, να το πάρουν και αυτό και τα επιπλέον.
1: Ναι, αλλά όταν έχουμε παραβιάσει το 30%, mm-hmm. δεν μιλάμε ότι επεκταθήκανε για ένα στρεμματάκι. Επεκταθήκανε για 14 στρεμματάκια. Οπότε δεν είναι τόσο απλό. Είναι έγκλημα. Είναι ποινικό αδίκημα αυτό στην Ελλάδα, σε δημόσιο δάσος, ναι. να επεκταθείς τόσο mm-hmm. πολύ. Mm-hmm. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή το κρίσιμο σημείο είναι ο δασάρχης πατρών. Αν τελικά θα επιμείνει στην την πρώτη γνωμοδότησή του που, πήγαινε, που ήταν υπέρ του να κινηθεί νομικά ενάντια στην εταιρεία για παράνομη εκχέρωση του δάσους, mm-hmm. ή αν θα αλλάξει γνώμη για να διευκολύνει την εταιρεία. Και εμείς τώρα αυτό περιμένουμε.
0: Είναι θέμα γνώμης εκεί, δηλαδή μπορεί να αλλάξει γνώμη αν θέλει, ή υπάρχουν κάποια βασικές διαδικασίες και προϋποθέσεις που θα πατήσουν προκειμένου να πάρουν και αυτό το επιπλέον κομμάτι που καταπάτησαν.
1: Στην πολεοδομή, ας πούμε, ναι. υπάρχει μια διαδικασία ναι. νομιμοποίησης ναι. αυθαιρέτου.
0: Αυτό με ανησυχεί, γι' αυτό σας το λέω. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο και εκεί.
1: Από το δικηγόρο μας που ναι. έχουμε ρωτήσει, εννοείται, mm-hmm. μας λέει ότι όταν παραβιάζουμε τους mm-hmm. όρους τους περιβαλλοντικούς και εκχερσώνουμε ένα δάσος, όχι, δεν υπάρχει ότι θα πληρώσω, θα πάρω αυτά τα κομματάκια και είμαι εντάξει. Mm-hmm. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Στο περιβαλλοντικό και το περιβαλλοντικό δίκαιο ναι. δεν γίνεται.
0: Μάλιστα,
1: αυτό.
0: Κατάλαβα. Άρα, δηλαδή, η επιπτώση που θα έχει είναι να του πει μην καλύπτεις τον επιπλέον χώρο, αλλά σε αυτόν που το έχουν παραχωρήσει και αποχαρακτηρίσει αρχικά από το δασαρχείο. Μπορεί να συνεχίσει εφόσον προχωρήσει την αδειοδότησή του το έργο.
1: Κανονικά mm-hmm. ο δασάρχης θα έπρεπε ήδη να έχει ασκήσει ποινική δίωξη, ναι. να έχει διατάξει αυτό το πράγμα, ναι. να έχει πέσει ήδη άδεια περιβαλλοντική ναι. του έργου και να έχει σταματήσει βάση νόμου.
0: Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Το θέμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό είμαστε για 12η μέρα εδώ στο βουνό, ναι. είναι ότι καμία υπηρεσία δεν κάνει τη δουλειά της. Ούτε η πολεοδομία να σταματήσει το έργο. Ούτε το δασαρχείο, ούτε η αποκεντρωμένη, ούτε η αστυνομία. Κανένα.
0: Δηλαδή συνεχίζουν τις εργασίες και οι άνθρωποι της εταιρείας.
1: Ακριβώς, έχουν μεταφέρει όλα τα τμήματα της ανεμογεννήτριας, όλο τον εξοπλισμό, ναι. τους γερανούς εδώ, ναι. πάνω στη διπλά παράνομη πλατεία, γιατί mm-hmm. ξαναλέω δεν έχει άδεια δόμησης, και έχει εξωστεί το δάσος πάνω σε αυτή την πλατεία. Δηλαδή αυτή η πλατεία στην ουσία δεν υπάρχει, είναι διπλά παράνομη. Είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα. Είναι λίγο υπερβολικά αυτά, γιατί ποιος θα τα ακούει και ποιος θα πιστέψει ότι γίνεται αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ξέρω, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει δώσει εντολή για προκαταρκτική εξέταση έπειτα από τις καταγγελίες σας. Υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό, έχει προχωρήσει καθόλου?
1: Εμείς το κινήσαμε αυτό. Πήγαμε και κάναμε καταγγελία στην εισαγγελία, κάναμε και ένορκες καταθέσεις για να κινήσουμε λίγο και αυτό το κομμάτι, αφού είδαμε ότι υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή από τις υπηρεσίες mm-hmm. Που θα δώσουν τις άδειες. Κινηθήκαμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουμε ότι έχουν ζητήσει απόψεις από και τα αποκεντρωμένη και από το δασαρχείο και από την πολεοδομία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν διατάξει ούτε να σταματήσει το έργο.
0: Ούτε
1: μέχρι...
0: προσωρινή διακοπή εργασιών μετά την προκατακτική, με την εντολή της εισαγγελίας, ούτε καν αυτό.
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό και εμείς σαν εδώ πολίτες είμαστε απελπισμένοι με αυτή την κατάσταση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με κατασυρωή παρανομία. Και δεν ενοχλείται κανένας. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα.
0: Είστε 12 μέρες εκεί, μου είπατε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχετε φύγει καθόλου.
1: Όχι, είμαστε με βάρδιες πλέον, γιατί την πρώτη εβδομάδα παρατήσαμε δουλειές, μαγαζιά, χωράφια, παιδιά, όλα τα παρατήσαμε να είμαστε εδώ. Γιατί την πρώτη μέρα που ήρθαμε ήταν έτοιμοι να τη στήσουν. Αυτό ήμασταν μάρτυρες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Να τη στήσουν εντελώς παράνομα.
0: Είναι δήμος αιγιαλίας η έκταση, έτσι.
1: Είναι δήμος αιγιαλίας.
0: Ο δήμος πού βρίσκεται σε αυτό το θέμα, πού τοποθετείτε?
1: Κοιτάξτε, για να ξέρουμε όλοι, ο Δήμος έχει δώσει τις απαραίτητες άδειες από το 2013.
0: Πώς τις έδωσε?

0: εντελώς απόν.
1: Το έχετε θέσει στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό? Προφανώς δεν το έχει μάθει όλη η Ελλάδα, δεν το ξέρουν.
0: Αυτό ακριβώς. Όχι, γιατί ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Άσχετα που έχει πάρει δημοσιότητα τώρα τις τελευταίες μέρες.
1: Είναι λόγω της παρουσίας σας. Οφείλω να σας πω ότι είναι λόγω της μόνιμης παρουσίας σας εκεί. Δυστυχώς θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο πριν αυτό το άνοιγμα του θέματος. Αλλά ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι το δικό μας το κομμάτι ευθύνης. Η δική σας η μόνιμη παρουσία εκεί και η επιμονή σας είναι αυτή που ανοίγει το θέμα και γίνεται γνωστό. Αλλά μου κάνει εντύπωση πόσο ο Δήμος δεν παίρνει θέση επί τούτου.
0: Όχι καθόλου. Και δεν είναι ότι δεν τους έχουμε καλέσει. Τους έχουμε καλέσει και μία και δύο και 15 φορές. Και έχουμε και εντεταλμένο σύμβουλο στο Δήμο που είναι από το χωριό από τη Ζήτια. Mm-hmm. Και δεν έχουν κινηθεί ποτέ.
1: Ούτε
0: δεν έχουν
1: καν να το συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει ένα θέμα εκτός ημερησίας με δικό σας αίτημα να το κουβεντιάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Όχι, δεν το έχουν κουβεντιάσει. Όχι, δεν το έχουν κουβεντιάσει.
1: Τι να σας πω.
0: Πραγματικά είμαστε ενεργοί πολίτες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είμαστε κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν πολιτικοί από πίσω, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε ενεργοί πολίτες, νέα παιδιά στην ουσία, μόνιμοι κάτοικοι της Ζήτιας που μας απασχολεί αυτό το θέμα. Και γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση από καμία υπηρεσία. Είναι τρελό.
1: Ναι, δεν ξέρω στην περίπτωσή σας αν ο συνήγορος του πολίτη δεν μπορούσε να παρέχει κάτι, αλλά. Εδώ βλέπω ότι είναι υπηρεσίες βασικές, πρώτος ο Δήμος, δασαρχείο, αποκεντρωμένη μου είπατε.
0: Πολεοδομία,
1: ναι, στο Δήμο είναι ακόμα η πολεοδομία. Η αστυνομία θα έρθει να επιβάλλει αυτό το οποίο θα προκύψει.
0: Και η εισαγγελία που ελπίζουμε να κινηθεί άμεσα.
1: Η εισαγγελία έχει δώσει την εντολή, για την προκαταρκτική εξέταση, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι καινούριο. Έτσι, γίνεται διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Πρόκειται για περιβαλλοντικό έγκλημα εδώ πέρα. Ενάντια στο δημόσιο, έτσι, δεν είμαστε σε δημόσιο δάσος. Κανονικά θα έπρεπε η διαδικασία να κινηθεί πάρα πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι, και θα πρέπει το δημόσιο να προστατεύει το δικό του χώρο, όχι εσείς μόνο.
0: Ακριβώς, και όχι εμείς οι κάτοικοι της Ζήτιας να προστατεύουμε το δημόσιο δάσος.
1: Έχετε απευθυνθεί και σε πολιτικό επίπεδο στους εκπροσώπους της περιοχής, τους βουλευτές εννοώ, ξέρετε.
0: Εμείς όχι, γιατί θέλαμε να είναι ξεκάθαρο ότι εμείς αυτόν τον αγώνα το δίνουμε σαν ομάδα εδώ πολιτών. Ναι. Από μόνοι τους όμως όντως έχουν έρθει τις τελευταίες μέρες από διάφορα κόμματα εκπρόσωποι.
1: Και τι λένε.
0: Και ένας βουλευτής.
1: Και τι λένε.
0: Ήρθαν εδώ και όντως όλοι τους μείναν πάρα πολύ ώρα μαζί μας. Ζητήσαν να τους κάνουμε μια ενημέρωση, τους στείλαμε και τα σχετικά έγγραφα. Γιατί εντάξει, άλλο να τα λέμε και άλλο να τα διαβάζουν και να βλέπουν ότι αυτά που λέμε.
1: Στοιχειοθετημένα. Ναι.
0: Έγγραφα. Έχουμε τις αποδείξεις. Όλοι έχουν μείνει άφωνοι και όλοι προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο είτε να επικοινωνήσουν, έχουν επικοινωνήσει βασικά με την επαγκεντρωμένη διοίκηση εδώ Δυτικής Ελλάδας, γιατί αυτή είναι η τελική αρχή που θα δώσει την άδεια, τη τελική δηλαδή, την άδεια λειτουργίας του έργου.
1: Ναι, και κάνει και τον έλεγχο της νομιμότητας των αδειών.
0: Ακριβώς, επικεντρωμένη.
1: Και τελικά οι βουλευτές που ήρθαν, οι εκπρόσωποι τι σας είπαν? Γιατί ξέρετε, έχω την άποψη ότι δεν πρέπει να μένουν άφωνοι αυτοί. Αυτοί πρέπει να έχουν φωνή. Πρέπει κάτι να λένε, κάτι να κάνουν. Δεν είδα κάποια επερώτηση. Δεν είδα κάποια επερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο, ούτε στη Βουλή για αυτό το θέμα.
0: Μας είπαν ότι θα το κάνουν. Στο παρόν περιμένουμε. Εντάξει. Είμαστε στην αναμονή.
1: Το θέμα είναι ότι είστε μόνοι σας, ότι είστε κάποιοι άνθρωποι εκεί που έχετε αποφασίσει να συνεχίσετε τον αγώνα και θέλετε μια υποστήριξη. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ουσία θέλουμε απλά να κάνουν οι υπηρεσίες τη δουλειά τους, τίποτα παραπάνω. Θέλουμε δικαιοσύνη, θέλουμε ο νόμος να εφαρμοστεί εδώ και για την εταιρεία. Όχι μόνο για μας,
1: τα για όλους. Δηλαδή, τα αυτονόητα ζητάτε.
0: Στην Ελλάδα που, εντάξει, έχουμε Τέμπη, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε όλα αυτά, κάπου έχουμε απευθύνσει κι εμείς, σαν ενεργοί πολίτες, απλοί πολίτες.
1: Τα αυτονόητα ζητάτε, κυρία Χιμής Μαρία, τα αυτονόητα ζητάτε. Ζητάτε να κάνουν την δουλειά τους οι υπηρεσίες, να ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν αυτά τα οποία έχετε πει κι εσείς, να προχωρήσουν στην πάυση των εργασιών. Να σταματήσει δηλαδή αυτό το σκηνικό από εδώ και από εκεί που πάμε, τις αρμοδιότητες και τη σύγχυση των ευθυνών γενικότερα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Εμείς θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί και στην πρώτη ευκαιρία, γιατί συνήθως συνομιλώ και με πολιτικούς και φορείς αυτοδιοίκησης, θα θέτω και το θέμα της Ζήτιας, να δω ποια είναι η άποψή τους. Όχι να λέμε ωραίες κουβέντες, να πίνουμε τσάι και συμπάθεια και να μην το πάμε παραπέρα. Δεν έχει ουσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους άλλους τους ανθρώπους που είναι εκεί μαζί σας στην Ζήτια και καταδεικνύεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται πραγματικά ανιδιοτελώς για αυτό το οποίο μας ανήκει, για το περιβάλλον. Σε ευχαριστούμε
0: θα
1: πολύ.
0: Θα το πάμε μέχρι τέλος και μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας.

0: χρειαστεί να το ξέρουν, το έχουμε δηλώσει. Και με μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, έχουμε δικηγόρους και θα το πάμε μέχρι τέλους. Δεν το σταματάμε για κανένα λόγο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό αγώνα. Σας εύχομαι από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλή σου μέρα. Ήταν η κυρία Μαρία Χιμής από την Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της Ζήριας κατά των ανεμογεννητριών. Είναι μια ανεμογεννήτρια, όπως ακούστηκε εσείς, γίγας 180 μέτρα. Δεν έχω τεχνικές γνώσεις να ξέρω πόσο, αλλά μου φαίνεται τεράστιο γίγας. Είχαν ξεκινήσει οι εργασίες, σιγά σιγά ξέρετε πώς πάνε αυτά, πώς γίνονται. Οπότε λοιπόν κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι, αφού είδαν και απόειδαν οι άνθρωποι ότι οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν και έχουν μείνει εκεί, μένουν μέρα νύχτα, σας το ξαναλέω. Κάνουν βάρδιες οι άνθρωποι, και είναι νέοι άνθρωποι περισσότεροι, να το ξέρετε, εκεί στην περιοχή της Ζήριας, για να μην συνεχιστούν οι εργασίες τοποθέτησης αυτής της ανεμογεννήτριας. Έχουν τα στοιχεία στη διάθεσή τους, έχουν κάνει καταγγελίες και έχει ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας δώσει εντολή για την έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης. Υπάρχουν μηνυτήριες αναφορές. Γενικά είναι ένας φάκελος που αφορά όλη αυτή την υπόθεση, και αν υπάρχουν οι παραβιάσεις της πολυοδομικής νομοθεσίας, της περιβαλλοντικής και οπουδήποτε αλλού, τότε λοιπόν θα πρέπει να τις ξαναδούν εκ νέου οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε μικρή διακοπή, επιστρέφω.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, και από τη Ζήρια, γιατί θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα διαβάσουμε μαζί σήμερα, όπως κάνουμε πάντα, στην πρώτη μας ανάγνωση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η πρωινή γνώμη. Δώστε λύση για τα δάνεια. Κοινή παρέμβαση 6 επιμελητηρίων Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας, που ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση οφειλών από το Υπουργείο Οικονομικών για δανειολήπτες με εγγύηση του δημοσίου σε πυρόπληκτες περιοχές. Στην ίδια εφημερίδα. Πιερακάκης και Κλιμάκιος σήμερα στην Πάτρα, ο Υπουργός Οικονομικών και Υφυπουργοί Παπαϊώνου και Καλαφάτης, στα εγγένεια των γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας στις 8 το βράδυ. Όποιος υπόσχεται θα σας τα πάρει. Σκληρή επίθεση Μητσοτάκη, κατά Τσίπρα και Ανδρουλάκη για την πολιτική των παροχών χωρίς κοστολόγηση. Γράφει η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Τα εξώδικα έφεραν θύελλα συνεδρίαση στον Εμπορικό Σύλλογο για να λυθούν τα προσωπικά και η αντιπαράθεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλούν τον Φίλο και άλλα πρόσωπα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς γίνονται κλήσεις και συμπληρωματικές καταθέσεις σχετικά με το διπλό φωνικό του Αιγείου. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη, συνεχίζω την ανάγνωση. Ο απόϊχος της Κάλπης, ιατρικός σύλλογος, πώς σχολιάζουν οι παρατάξεις, τα αποτελέσματα των εκλογών και ποιες προτάσεις καταθέτουν. Στους δρόμους οι μικρομεσαίοι, συγκέντρωση σήμερα στις 11 στην αποκεντρωμένη διοίκηση στην Πάτρα για ενεργειακό και φορολογικό. Απεργία στον ΙΕΦΚΑ και συγκέντρωση. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΦΚΑ Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου συμμετέχει σήμερα στην κινητοποίηση του κλάδου. Καμπάνα για υπεξαίρεση, διαβάζω επίσης στην Πρωινή Γνώμη. Τετραετής φυλάκιση για τα χαμένα, 370.000 ευρώ ήταν, από τραπεζικό λογαριασμό. Και στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη, στο πρωτοσέλιδό της, με φωτογραφικό υλικό, οι άγνωστες πτυχές της ιστορίας, όπως αναφέρει πλήθος κόσμου στην εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Κώστης Παλαμάς για την παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Ντενίση με την πένα σπαθή προχθές στο My Way. Η Πρωινή Γνώμη κλείνει και ανοίγω την Πελοπόννησο. Πρώτη τη σελίδα. Η υγειονομική βόμβα στον Ριγανόκαμπο. Η εγκατάλειψη μετέτρεψε τον καταβλισμό Ρωμά σε γκέτο της Πάτρας. Οι οικογένειες με παιδιά ζουν με σκουπίδια και τροκτικά. Σοβαρές ελλείψεις, εγκατάλειψη, προβλήματα δημόσιας υγείας καταγράφονται στον καταβλισμό Ρωμά του Ριγανόκαμπου. Διαβάζω στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με το όσο αναφέρει η επικεφαλής του προγράμματος Υγεία για Όλους, Ελένη Σωτηροπούλου. Διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια εμβολιαστικής δράσης ότι δεκάδες παιδιά παραμένουν ανεμβολίαστα, έγιναν αναφορές για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, παρουσία τροκτικών και κρούσματα ψώρας. Η ίδια, η κυρία Σωτηροπούλου δηλαδή, έκανε λόγο για διαχρονική αδράνεια των αρμόδιων φορέων και έντονα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η υγειονομική βόμβα βρίσκεται στο Ριγανόκαμπο. Δεν είναι και πολύ μακριά, να ξέρετε. Σελίδα πρώτη από την Πελοπόννησο. G7. Ξανά στο τραπέζι η λήψη δέσμευση μέτρων κατά της Μόσχας. Αυξάνεται η πίεση στη Ρωσία. Τώρα να σας πω και τη δική μου την απορία. Αυτή η G7 που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ή κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εκεί λοιπόν σε αυτή την συνάντηση ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, προσέφερε στον Τραμπ μια φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομά του και τον αριθμό 47, επειδή λέει ότι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Του αρέσουν αυτά του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, ναι, του αρέσουν πολύ. Πρώτη σελίδα την Πελοπόννησο. Κίτρινος συναγερμός για την Ευλογιά. Ζώνη επιτήρησης στα Καλάβρητα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν τα Καλάβρητα και ευρύτητη κοινοτροφική ζώνη μετά τον εντοπισμό κρούσματος Ευλογιάς εγωπροβάτων σε μικρή απόσταση από τα όρια της Αχαΐας. Είναι στο γειτονικό νομό, αλλά είναι πολύ κοντά. Πρώτο τεστ με Πάτρα. Στην Πάτρα σήμερα με διπλή ατζέντα ο τσάρος της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, τον κύριο Πυρακάκη εννοεί. Άννα Μαστοράκου, ενισχυμένη παρά τον πόλεμο, μετά μηνύματα μετά το συντριπτικά νικηφόρο αποτέλεσμα της κάλπης του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Χαράλαμπος Γεωργόπουλος, καμάκι 500 ευρώ στο Ρίο, σάλο στο Ρίο με τον κανονισμό για την κολύμβηση και το ψάρεμα, μιλά ο Παραβάτης. Αυτά και άλλα πολλά διαβάζω και στην Πελοπόννησο, για να δούμε και τις υπόλοιπες μας εφημερίδες. Πάμε στο Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κεντρικό θέμα της εφημερίδας σήμερα. Καμπανάκι για τη δημόσια εκπαίδευση. Κατά 21.866 μειώθηκαν οι αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Το θίξαμε και πάλι αυτό το θέμα. Το θίξαμε ποικιλοτρόπως, γιατί δεν ισχύει μόνο για το χώρο της υγείας που γυρνούν την πλάτη και στη δημόσια εκπαίδευση γυρνούν την πλάτη οι εργαζόμενοι κάτω από αυτές τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά χθες με την παρέτηση του ακτινολόγου εκεί στο Καραμανδάνιο. Είχε μείνει μόνο ένας. Συναγερμό στο Καραμανδάνιο, αυτό που λέγαμε, το γράφει και ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα. Ζητούν ρύθμιση για πυρόπληκτα δάνεια, ένα από τα θέματα της. Είναι τα επιμελητήρια που το ζητούν. Και επίσης ζαΐμις να αναδειχθούν τα κάστρα της περιοχής, είναι ο αντιπεριφερειάρχης.
Βιωσιμότητα μικρών νησιών Ιωνίου, ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα που φιλοξενεί ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων, για να πάω και στη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. 849 δάνεια από το σπίτι μου 2 στη Δυτική Ελλάδα, το βάρος στο στεγαστικό, έρχεται και η ανακαίνιση κατοικίας με πρίμε 9 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, αποκλειστικά για τα κλειστά σπίτια. Είναι το πρώτο θέμα από τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Νέα Δημοκρατία, κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στην Ατολική Ακαρνανία, αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Ξηρόμερο, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τα βιορευστά στην περιοχή των Φοιτιών. Σημαντικότατο και αυτό. Η άνοδος του Πανετολικού στο Πόλο αλλάζει τα δεδομένα. 50 πισίνα θέλει το Αγρίνιο. Και καλά θέλει, θα σας πω εγώ. Η επιτυχία της ομάδας Πόλου του Πανετολικού δίνει ένα ισχυρότερο πάτημα για τη διεκδίκηση των πόρων που απαιτούνται για ένα νέο κολυμβητήριο. Ρωτούσα προχθές την συνάδελφο την Ειρήνη Μαραγκού που προπονούνταν η ομάδα Πόλου του Αγρινίου, που τα κατάφερε και ανέβηκε. Μεγάλη επιτυχία. Οι προπονήσεις λοιπόν της ομάδας γινόντουσαν στην Αθήνα. Σκόρπια από εδώ και από εκεί. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι δικαίως, το επισημαίνει και η εφημερίδα, θα το πω κι εγώ, το Αγρίνιο θέλει μια 50 πισίνα. Τίποτα λιγότερο. Λίγο περισσότερο ίσως, αλλά τίποτα λιγότερο. Μια πενηντάρα τι θέλει. Η άνοδος της ομάδας του Πόλο αλλάζει τα θέματα. Αλλάζει αυτά που ξέρατε. Μπορεί να μην έχει θαλασσά το Αγρινιό, έχει όμως λίμνη. Έχει όμως αθλητές που διακρίνονται παντού. Τι άλλο θα πω. Στη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας εξακολουθώ να βρισκόμαι στο πρωτοσέλιδό της. Δήμος Μεσολογγίου, οι επιχορηγήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Και αυτό. Και θα κλείσω από το Δήμο Ξηρομέρου, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση των ακτών. Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετόπου σε Μύτικα και Αστακό. Μάλιστα. Κλείνω τα πρωτοσέλιδά μου, αγαπητοί φίλοι. Θα επιστρέψω λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά από τώρα, από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Εσείς μείνετε εδώ, Earth Patras, σε λίγο και πάλι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο, ενώ ο Αμπάς Αραγατσή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας θυμίζω και εγώ πάλι για μια ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Βεβαίως, βεβαίως. 92,5, 93,9 συχνότητες στα ραδιοφωνάκια μας. Και βεβαίως διαδικτυακά erteco.gr και επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Έχετε τη δυνατότητα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σήμα να έχετε μόνο, διαδίκτυο δηλαδή. Οπότε συνεχίζουμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Σήμερα είναι 17 του Ιουνίου του 2026. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Πολλά και διάφορα. Θα ανοίξω την κουβέντα μας λίγο στα οικονομικά. Έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι είναι η εποχή αυτή που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το παίρνουμε απόφαση. Λίγη ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι δεν το έχουμε κάνει, ο ΕΝΦΙΑ εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί για όσους αποπληρώνουμε δόσεις κλπ. Αλλάζουν και κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κατασχέσεις, οφείλω να πω, και θα ξεκινήσω με αυτό πριν ανοίξω την κουβέντα μας για τα υπόλοιπα φορολογικά. Έχουμε λοιπόν μία αλλαγή στις κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Αυτή η αλλαγή θα έρθει με σχέδιο νόμου από το Υπουργείο. Τι θα κάνει? Θα αυξάνει τα όρια που προστατεύονται για χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες. Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, ήταν 1.250 και ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα, δηλαδή έναν λογαριασμό σε κάθε τράπεζα. Αυτό σημαίνει επιπλέον 350 ευρώ το μήνα για όσους έχουν δεσμεύσει λογαριασμών από την εφορία ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, ξαναλέω και πάλι, το σημαντικότερο σε αυτό το σχέδιο νόμου είναι ότι αυξάνεται το όριο, δηλαδή ένας ιδιώτης έχει λογαριασμό ακατάσχετο, δηλωμένο λογαριασμό κατάσχετο σε μια τράπεζα, σε ένα ίδρυμα. Το ποσό το οποίο ήταν ακατάσχετο μέχρι πρότινος και είναι και τώρα μέχρι να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, είναι τα 1.250 ευρώ. Αυτό θα αυξηθεί με το νέο σχέδιο νόμου στα 1.600 ευρώ το μήνα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να σας κατασχέσει το δημόσιο, εφορία κλπ. Στα 1.600 δεν θα μπορεί να κάνει κατάσχεση από εκεί και πάνω θα το κάνει όμως, εφόσον υπάρχουν οφειλές. Υπάρχει επίσης μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, αυτό θα γίνει μάλλον τέλη του μήνα. Του μήνα που διανύουμε τώρα, του Ιουνίου, θα ισχύσουν όλα αυτά που σας λέω, τα νέα όρια. Η προστασία πάντως δεν θα έρθει από το αυτόματα, να ξέρετε. Ο λογαριασμός θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή, από τον οφειλέτη ως ο μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Εάν υπάρχει λοιπόν λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή άλλων παροχών, αυτός δηλώνεται αποκλειστικά ένας λογαριασμός στο ίδρυμα και θα πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά, επαναλαμβάνω, ο τραπεζικός λογαριασμός του IBAN στην Ανεξάρτητη Αρχή, στην ΑΔΕ που λέμε, για να το ξέρετε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα μικρά σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, δεν θα το αναλύσω περισσότερο γιατί είναι οικονομικά στοιχεία, ενδιαφέρεστε και ρωτάτε έτσι κι αλλιώς. Σημαντικό πάντως είναι ότι ανεβαίνει το συγκεκριμένο ποσό. Είπαμε ξεκινώντας σήμερα ότι θα έχουμε στον αέρα και τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών των σούπερ μάρκετ, το πόσο κάνει, tellia.gov.gr. Εμείς όμως, επειδή είμαστε ένα βήμα πριν, για να ξέρετε, προηγούμεθα, είχαμε κουβεντιάσει αυτό το άνοιγμα της πλατφόρμας πριν από μια εβδομάδα, ίσως κάτι παραπάνω, με το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Εκεί λοιπόν οι πρώτες εκτιμήσεις που είχαμε δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές για τους καταναλωτές, γιατί θεωρεί ότι ήταν μια πλατφόρμα σαν όλες τις άλλες, όπως το e-καταναλωτής, που δεν απέδιδαν αυτό που ήθελε πραγματικά ο καταναλωτής. Λοιπόν, έρχεται αυτό τώρα. Πάει ο e-καταναλωτής, το αντικαθιστά το πόσο κάνει.gov.gr. Είναι νέα ψηφιακή πλατφόρμα, θα γίνει και παρουσίαση νομίζω σήμερα επίσημα, το μεσημέρι στις 12.30. Ξέρετε, κάθε νέα πλατφόρμα πρέπει να παρουσιαστεί και επίσημα. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία όμως, και νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτό, είναι η πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας χρήσης. Γιατί καλή τεχνολογία, οι πλατφόρμες διευκολύνουν υποτίθεται τη ζωή μας, αλλά να έχουν και αποδοτικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να σας τα ξαναπώ, μέσω αυτής της ψηφιακής εφαρμογής, σύμφωνα πάντα με τα πρώτα στοιχεία και περιμένουμε και εμείς την παρουσίαση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να βρίσκουν ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή τους για το συγκεκριμένο προϊόν και να προχωρούν στην αντίστοιχη αγορά. Αυτά λοιπόν σχετικά με το πόσο κάνει.gov.gr και θα κρατά τις τιμές του, να ξέρετε, δηλαδή θα μπορείτε να κάνετε σύγκριση για 2 μήνες. Θα μπορείτε λοιπόν να δείτε
λέει η πλατφόρμα, εάν η προσφορά που σας γίνεται σήμερα είναι πραγματική ή εάν την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το είδος είχαν κάνει μια μεγάλη αύξηση και τώρα την παρουσιάζουν σαν προσφορά αυτή τη διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε. Θα δούμε και θα το δοκιμάσουμε κιόλας, γιατί δεν μπορείς να μιλάς για κάτι χωρίς να το έχεις δοκιμάσει. Έτσι, είναι σημαντικότατο αυτό. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη διαφάνεια στην αγορά, να διευκολύνουμε τους καταναλωτές στις αγορές τους και να ανεβεί και λίγο ο ανταγωνισμός για να περιορίσουν λίγο τις αυξήσεις των τιμών. Θα το δούμε πρακτικά, θα δούμε το όφελός, θα το δοκιμάσουμε, οπότε θα έχουμε να πούμε κάτι πιο χειροπιαστό όταν ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας.

0: Λοιπόν, ξέρετε, είναι η περίοδος αυτή που παρόλο που θέλουμε να το ξεχάσουμε, να το αφήσουμε κάπου αλλού, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όσοι δεν το έχουμε ήδη κάνει, έτσι. Είναι αρκετοί που το κάνουν, αλλά πάρα πολλοί είναι αυτοί που τα αφήνουν πίσω. Είναι από τα πιο δυσάρεστα πράγματα που κάνει ένας πολίτης, ένας φορολογούμενος μέσα στο έτος, να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση και καλά να μην έχει να πληρώσει. Να έχει να πληρώσει και φόρο, και είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχουμε καιρό να πούμε τα φορολογικά μας και τα λοιπά οικονομικά που μας ακολουθούν, θα καλημερίσω μαζί σας τον φοροτεχνικό, τον κύριο Μαρίνο Μαρκεζίνη. Καλημέρα, κύριε Μαρκεζίνη. Καλημέρα, Μαρίνο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν είναι ότι αποφεύγουμε να κουβεντιάζουμε μαζί σας, αλλά ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε να καταλαβαίνετε κάτι τίποτα προσωπικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, είναι μια περίοδος που εσείς ξεκινάτε και δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει, δεν ξέρω αν θα έχει παράταση. Εγώ θα πω ότι δεν θα έχει παράταση. 15 Ιουλίου δεν λήγουν οι προθεσμίες, σε ένα μήνα
1: ακριβώς,
0: δηλαδή περίπου.
1: Ακριβώς, λήγουν 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Έχουν, απομένουν μάλλον ακόμα να υποβληθούν περίπου 2 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των 6,8 εκατομμυρίων δηλώσεων που υποβάλλονται μέχρι και τις ημέρες που υπάρχουν στοιχεία, τις προηγούμενες αμέσως μέρες. Mm-hmm. Έχουν υποβληθεί 4,8 εκατομμύρια δηλώσεις. Για να πούμε και λίγα στατιστικά, απομένουν 2 εκατομμύρια στο μήνα που απομένει έως τις 15 εβδόμου. Όλα δείχνουν, καθώς όσο περνούν οι μέρες εντατικοποιείται και μεγαλώνει ο αριθμός των υποβολών. Αυτό είναι φυσιολογικό και γίνεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Είναι πιθανόν να γίνει ολοκλήρωση έως τις 15 εβδόμου. Βέβαια, πάντα παραμένει το ενδεχόμενο παράταση, καθώς η ημερομηνία πληρωμής δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής, είναι έως τις 31.
0: Ναι, η πρώτη δόση, η εφάπαξ το ποσό.
1: Η εφάπαξ πληρωμή με έκπτωση πλέον μόνο 2%.
0: Να αξίζει τον κόπο.
1: Νομίζω αυτό έχει να κάνει και με τις δυνατότητες των φορολογουμένων που όπως γνωρίζουμε διαρκώς μειώνονται, καθώς η αγοραστική τους δύναμη δέχεται λίγματα. Έτσι λοιπόν προκύπτει τα τελευταία χρόνια και νομίζω το ίδιο θα γίνει και φέτος, ότι αυτοί που θα προτιμήσουν την εφάπαξ καταβολή, αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, διαρκώς μειώνονται.
0: Εξαρτάται και από το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν.
1: Εξαρτάται βέβαια και από το ποσό.
0: Αν είναι λίγο, εντάξει. Αν και δεν το πιστεύω.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Χρεωστικά φαίνεται να είναι τα περισσότερα φέτος.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια αναλογία, γιατί όπως γνωρίζουμε, οι μισθωτοί, κυρίως οι μισθωτοί, ως υποζύγια της υπόθεσης, προπληρώνουν το φόρο τους. Έτσι λοιπόν, ακούει κάποιος ότι η δήλωση του μισθωτού είναι μηδενική, όμως έχει ήδη πληρώσει το φόρο του κατά την καταβολή του μισθού του.
0: Παρακρατείται ο φόρος του, έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, είτε είναι συνταξιούχος, είτε είναι δε, ο φόρος του παρακρατείται. Πάντως, επιπλέον ποσό φέτος, εκτός από αυτό που έχει παρακρατηθεί στους μισθωτούς, αλλά και σε κάποιες ακόμα κατηγορίες που γίνονται παρακρατήσεις, επιπλέον ποσό φέτος πληρώνουν περίπου το 1/3 των δηλώσεων που υποβάλλονται.
0: Είναι καλύτερα από πέρσι, δεν θυμάμαι το ποσοστό του πέρσι.
1: Είναι μια αναλογία περίπου ίδια.
0: Ίδια.
1: Περίπου ίδια με πέρυσι. Σας είπα ότι ειδικά για τους μισθωτούς γίνεται ακριβή σε κατάρριση και οι άνθρωποι πληρώνουν το φόρο τους. Mm-hmm. Και βέβαια, όπως έχουμε πει και πάλι, οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται και ανακοινώνονται με βάση την άνοδο του κατώτατου μισθού, που ακόμα δυστυχώς ισχύει, δεν έχουμε περάσει δηλαδή στο καθεστώς ακόμα των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων. Η ύπαρξη λοιπόν αυτών των κατώτερων, ένα μέρος από αυτήν εξανεμίζεται εξαιτίας του ότι δεν αναπροσαρμόζονται
0: τα φορολογικά δεδομένα.
1: Ναι, οι συντελεστές της φορολόγησης.
0: Βέβαια. Παίρνεις κάτι παραπάνω, ανεβαίνεις κάπου παραπάνω, στο παίρνει το κάτι παραπάνω.
1: Ακριβώς. Ένα μεγάλο μέρος.
0: Θεωρείς ότι είσαι σε καλύτερη θέση, πιο προνομιούχος.
1: Κάπως έτσι. Κάποιος πρέπει όμως να μιλήσει και για τις τεράστιες αυξήσεις και βέβαια τα στοιχεία είναι αμήλυτα.
0: Δυσανάλογα είναι όλα.
1: Είναι αμήλυτα γιατί είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί δίπλα-δίπλα με τη Βουλγαρία.
0: Ναι. Εσείς που κάνετε και τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων, θα διαπιστώνετε και τις δαπάνες που έχουν μειωθεί των πολιτών, έτσι δεν είναι, που περιορίστηκαν πάρα πολύ στα απαραίτητα. Έτσι δεν είναι, όταν υποβάλλουν την δήλωσή τους.
1: Αυτό είναι γεγονός, καθώς είναι αποτέλεσμα της σαφούς και προκύπτουσας από τα επίσημα στοιχεία της Eurostat μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Και η οποία συνεχώς εντείνεται και δημιουργεί προβλήματα και σε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Γιατί η οικονομία μας είναι μια οικονομία που στηρίζεται στη ζήτηση και καθώς αυτή μειώνεται, γιατί μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος των μισθών και των εισοδημάτων καταναλώνεται για την πληρωμή του ενοικίου και των λογαριασμών.
0: Έτσι, τα κουβέντιαζα και χθες για τη στεγαστική κρίση και πόσο πάρα πολύ επηρεάζει τον κάθε πολίτη, το κάθε νοικοκυριό. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της μισθοδοσίας του, των απολαβών του, πάει εκεί, σε τέτοιου είδους πάγιες καταστάσεις, όπως η στέγαση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θέλω να ρωτήσω, έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω. Έχουμε καμία βελτίωση ως προς τα τεκμήρια, τα τεκμαρτά κλπ. Φέτος ή πάμε όπως πέρυσι?
1: Όχι, πάμε όπως πέρυσι. Δεν είναι διατεθειμένη, φαίνεται, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να αποσύρει τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, όπως έχουμε πει, είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός. Είχε καταργηθεί το 1996 ως αναχρονιστικός θεσμός. Βέβαια, είναι γεγονός ότι από τα στοιχεία προκύπτει ότι υποδηλώνουν ορισμένες κατηγορίες τα εισοδήματά τους, όμως ένα σύγχρονο κράτος οφείλει αυτό
0: να το βρει,
1: να το βρει, ναι, και να μην επιβάλλεται επί δικαίων και αδίκων ένα σπέλεκης.
0: Είναι... Δεν μπορεί να τιμωρείται ο συνεπής μαζί με τον ασυνεπή. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας να εντοπίζει τον ασυνεπή, τον παράνομο, όπως είναι και της αστυνομίας να εντοπίζει τον εγκληματία, έτσι είναι και της πολιτείας να εντοπίζει τον παραβάτη, τον οικονομικό παραβάτη, για να μην συμπαρασύρει μαζί του, γιατί είναι οριζόντια τα μέτρα αυτά, και τον συνεπή.
1: Αυτά τα
0: λέμε και τα ξαναλέμε, ναι.
1: Πολύ σωστά, και έχουμε ορισμένες κατά καιρούς εκλάμψεις, εξαγγελιών ότι θα καταργηθούν τα τεκμήρια και όχι μόνο αυτά τα τεκμήρια.
0: Τα έχουμε ακούσει.
1: Ακόμα και τα τεκμήρια που επιβάλλονται σε ένα συνταξιούχο για ένα αυτοκίνητο που κατέχει, που το χρησιμοποιεί μια φορά το μήνα. Ακόμα και αυτά είναι θεσμοί πλέον που, αν μιλάμε με περηφάνεια για ψηφιακό κράτος κλπ., αυτά όχι μόνο δεν συνηγορούν.
0: Γιατί και στα αμαία, δεν νομίζω στα αμαία που έχουν αυτοκίνητο χρήση ότι απαλλάσσονται από τα τεκμήρια. Δεν έχω τέτοια γνώση.
1: Είναι πλέον όριμο τέτοιες αλλαγές, ναι, για να πούμε με σιγουριά ότι κάνουμε βήματα στην ψηφιοποίηση και στον εξυγχρονισμό, πρέπει να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Κατά τα άλλα, να σας πω το εξής, ότι όπου υπάρχει καθυστέρηση στις δηλώσεις, γιατί και φέτος οι δηλώσεις δεν υποβάλλονται χωρίς προβλήματα, όπου υπάρχει καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε ελλείψεις από τη μεριά της διοίκησης, από τη μεριά του κράτους, γιατί παραδείγματος χάρη κάποιοι κλάδοι, όπως είναι φυσιοθεραπευτές, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα διαγνωστικά κέντρα, δεν μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις, γιατί ακόμα δεν έχει το κράτος αναρτήσει τις βεβαιώσεις, τον clawback των περίφημων.
0: Και πότε θα το κάνει?
1: Πέρυσι, για να καταλάβετε, είχαν υποβληθεί στις 26 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν τη λήξη. Φέτος στις 17 ακόμα δεν έχουν γίνει αναρτήσεις. Λέω ένα παράδειγμα, γιατί μπορεί να το My Data και όλα αυτά να δημιούργησαν μία και να τρέχει κάπως πιο ομαλά από προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Και όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως τονίζαμε χρόνια, οφείλεται από τη δυσκολία της διοίκησης να προετοιμάσει το πλαίσιο για να γίνει η φορολογική.
0: Τόσες πλατφόρμες φτιάχνουμε. Σήμερα θα βγει και το πάμε πόσο κάνει, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη ως προς την ενιαία δημιουργία αυτών των πλατφορμών που θα μπορούν η μία υπηρεσία με την άλλη να έχει μια σύνδεση και μια, πώς να το πω, να ανταλλάσσουν και τις πληροφορίες για την κάθε περίπτωση.
1: Έτσι. Είπατε το πιο σημαντικό τώρα, γιατί έχουμε μια σημαντική υστέρηση εδώ. Χρειάζεται το ίδιο πράγμα να το δηλώσουν οι σχετικοί, οι συμβολογράφοι, οι λογιστές, οι οποίοι το κάνουν, ακόμα και οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, να το δηλώσουν σε τρία διαφορετικά σημεία, πράγμα που μεγαλώνει αυτό που λέμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
0: Έτσι. Και ενώ το πιο απλό να σας πω εγώ, αλλάζει ταυτότητα. Αλλάζει ταυτότητα. Ναι. Αυτόματα δεν πάει σε όλες τις υπηρεσίες. Πρέπει να πάνε το δηλώσει. Στον ΕΦΚΑ, ας πούμε, δεν πάει αυτόματα. Πρέπει να πάνε το δηλώσει. Να δηλώσει την αλλαγή.
1: Υπάρχει μια έλλειψη που δείχνει.
0: Ναι. Σας λέω το πιο απλό.
1: Να παράσσονται από την αρχή σε εσά.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω τώρα πάλι για τις φορολογικές, να επιστρέψω. Πρέπει να δώσουμε σημασία, μου είχατε πει, θυμάμαι, και στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων, γιατί και εκεί μπορεί να υπάρχουν λάθη.
1: Βεβαίως. Εδώ υπάρχει το εξής. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί και έχουν, ας πούμε, προχωρήσει και οριστικοποιηθεί 900.000 δηλώσεις αυτόματα. Όμως εδώ έχουμε ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να προσεχθεί. Ναι. Υπεύθυνη για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων που κάνει η ίδια η διοίκηση είναι οι φορολογούμενοι. Δηλαδή πρέπει να ελέγξουν και έως τις 15 δρόμου, αν δουν διαφορές, να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Αν δουν διαφορές.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί. Καλό είναι να ρίξουν μια ματιά στην πλειοψηφία βέβαια των περιπτώσεων, όπου δηλαδή είναι απλή συνταξιούχοι ή απλή μισθωτή, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά καλό είναι, καθώς δεν έχει απαλλάξει από την ευθύνη η διοίκηση τους ιδίους, δεν έρχεται δηλαδή να διορθώσει αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο ή οτιδήποτε, πρέπει οι ίδιοι έως τις 15 εβδόμου έχουν τη δυνατότητα, αν διαπιστώσουν ότι αυτό που προσυμπληρώθηκε δεν είναι ορθό ή λείπει κάποιο στοιχείο, έχει την ευθύνη να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή με ρωτά πάρα πολλοί κόσμοι, το έχουμε ξανακουβεντιάσει νομίζω. Τι συμβαίνει με τους γονείς ή και τους παππούδες που δίνουν χρήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών στα εγγόνια, στα παιδιά ή μεταφέρουν ποσά μέσω Άιρις? Εκεί πρέπει να δηλώσουν.
1: Εδώ θέλει μια προσοχή. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Όταν μιλάμε για ένα φαρτζιλίκι κατά την κοινή έννοια ή όταν μιλάμε για μια παρέα που έχει βγει έξω για φαγητό και ανταλλάσσουν μέσω Άιρις, ανταλλάσσουν ας πούμε το ποσό,
0: ναι, και μοιράζονται.
1: Καθενός, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που κανένας φόρος δεν μπορεί να επιβληθεί και τίποτα δεν συμβαίνει με αυτό. Όταν όμως γονείς ή παππούδες, αυτή η βαθμή συγγένεια, δηλαδή γονείς και παππούδες ή αντίστροφα από παιδιά προς γονείς και παππούδες, όταν έχουμε εδώ πέρα μεταφορά χρημάτων, αυτό πρέπει να περιβληθεί με τον τύπο της άτυπης δωρεάς μέσω τραπεζικών λογαριασμών για να αποφευθούν οι περιπτώσεις προβλημάτων.
0: Μην φορολογηθούν επιπλέον. Έχει να κάνει με το ύψος όμως του ποσού αυτό, έτσι? Είναι μεγάλο το ποσό.
1: Όταν
0: τα μικρά
1: είναι
0: δεν
1: στα
0: είναι...
1: όρια έχουν δοθεί διευκρινήσεις, όταν είναι στα όρια αυτού που ονομάζεται χαρτζιλίκι, έτσι, και αυτό είναι θέμα ελεγκτικό και πραγματικό, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε μια ας πούμε καθολική, γιατί αν πρόκειται να γίνουμε τόσο αυστηροί, ας γίνουμε στα μεγάλα ποσά.
0: Και σε άλλα θέματα, βέβαια. Βέβαια. Από εκεί που είναι να πάρεις περισσότερα.
1: Ναι.
0: Ναι, το σκεπτικό λίγο-λίγο από εδώ και από εκεί βοηθάει μεν, αλλά καταστρέφει δε τους υπολείπους. Μάλιστα, οπότε τι άλλο να προσέξουμε τώρα που πλησιάζουν οι μέρες, μην ξεχάσουμε τη δόση.
1: Αν είναι να πούμε κάτι άλλο, ναι, να πούμε ότι οι βεβαιώσεις, οι φορολογούμενοι που είναι να υποβάλλουν δηλώσεις για αναδρομικά το έτος 2024, γιατί πάρα πολλοί φορολογούμενοι μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ, εισέπραξαν μέσα στο 25 ποσά που αφορούν προηγούμενα έτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά υποβάλλονται χωριστά σε ξεχωριστή φορολογική δήλωση, η οποία έχει προθεσμία επίσης ξεχωριστή έως 31 12 του 2026. Έτσι,
0: μέχρι το τέλος
1: του έτους να δηλώσουν αναδρομικά τα εισοδήματα που πήραν για το έτος 24.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν πάμε με δεδομένο ότι στις 15 Ιουλίου έχουμε τη λήξη της υποβολής.
1: Και απομένουν 2 εκατομμύρια δηλώσεις.
0: 2 εκατομμύρια δηλώσεις. Θα προλάβετε εσείς με τα γραφεία σας? Γιατί ξέρω ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή γίνεται ο κακός χαμός με τις αλλαγές και τις προσθεσμίες.
1: Και σας είπα ότι το κομφούζιο που κάθε φορά δημιουργείται έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης να προχωρήσει σε μέτρα το κράτος για να λύσει προβλήματα που παρουσιάζει.
0: Ακριβώς. Και να αλλάξει λίγο και τα φορολογικά δεδομένα, γιατί άλλωστε θα λέμε πάλι τα ίδια κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκεζίνη. Ευχαριστώ, Μαρίνα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα πολύτιμες οι πληροφορίες που μας δίνει ο φοροτεχνικός ο κύριος Μαρίνος Μαρκεζίνης. Οπότε θα σας τα θυμίζω κι εγώ. Τι να πω, 15 Ιουλίου λίγη προθεσμία. Θα πρέπει να κάνετε τη δήλωσή σας. Αν είναι προσυμπληρωμένη, ελέγξτε την, διπλοελέγξτε την, ζητήστε βοήθεια. Αν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε μόνοι σας να τα καταφέρετε, δώστε προσοχή στις αλλαγές που είχατε την προηγούμενη χρονιά. Τι άλλο να πω, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Με τα ίδια δεδομένα θα πάμε και με τα ίδια δεδομένα θα γυρίσουμε από ό,τι φαίνεται. Ευνοϊκές αλλαγές επί της φορολογικής δυνατότητας και ορολογίας δεν έχουμε. Τα τεκμαρτά υπάρχουν εκεί, τα τεκμήρια υπάρχουν εκεί. Οπότε λοιπόν, με τις υγείες μας. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, αφού διαβάσαμε πριν τις εφημερίδες μας, τα κουβεντιάσαμε και για την Ζήρια και για τα φορολογικά μας, να δούμε λίγο και την ιστοσελίδα μας σήμερα. Μην τα ξεχνάμε, καμιά φορά ξεχνάμε, λόγω της και συνεχόμενης ροής. Πάμε λοιπόν, earthnews.gr, πρώτη της σελίδα. Τα κεντρικά της θέματα. Στην τελική ευθεία υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, αντιδράσεις υπάρχουν για τη μη δημοσιοποίηση του κειμένου στο απομονωμένο και αυστηρά φιλεσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ, με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα γίνει την Παρασκευή η τελετή υπογραφής. Μάλιστα. Άλλο θέμα από το EarthNews, ιδιωτικό χρέος, φρένο με 7 παρεμβάσεις στα σκαριά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Πόσο κάνει.gov στον αέρα, η νέα πλατφόρμα για την προστασία των καταναλωτών, βγαίνει από σήμερα και θα παρουσιαστεί, όπως σας είπα, στις 12.30 το μεσημέρι. Ιράν, πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες αποκλεισμού, μετά τη συμφωνία που είχε για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, όλα αυτά. Μετά την εκεχηρία η μεγάλη μάχη, γράφει το EarthNews, τα πυρηνικά του Ιράν μπορεί να λυθεί το ζήτημα μέσα σε 2 μήνες. Την ίδια στιγμή που είχαμε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο με ρουκέτες στις Χεζμπολάχ να εκτοξεύονται και προς τις Ισραηλινές δυνάμεις. Για τη γυναικοκτονία στην Δράμα μιλά στο earthnews.gr η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας. Περνούσαν, λέει, και οι 2 τα ψυχομετρικά τεστ. Κανένα σημάδι στην υπηρεσία να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Είναι η περίπτωση αυτή της γυναικοκτονίας, αγαπητοί φίλοι, που είχαμε στη Δράμα, όπου τελικά εδώ δεν ξέρεις από πού να πιαστείς τελικά. Υπήρξε προειδοποίηση από την άτυχη γυναίκα, το θύμα, προς την υπηρεσία για τα ψυχολογικά ζητήματα που είχε εντοπίσει και την αστάθεια, να το πω, στον σύζυγό της και δολοφόνο της. Παρ' όλα αυτά όμως και οι 2 είχαν περάσει, γιατί και οι 2 αστυνομικοί, από τα ψυχομετρικά τεστ της αστυνομίας. Και εδώ εγώ, οποιοδήποτε το άκουγε αυτό, θα είχε μια ανησυχία για το πώς γίνονται αυτά τα ψυχομετρικά τεστ. Και γίνονται όλα σε όλους, λέω. Γιατί εδώ περάσαν και οι 2. Τη σκότωσε και βάλει τέλος στη ζωή του. Τι δείξαν αυτά τα τεστ? Δεν δείξαν τίποτα. Κανένα σημάδι, λένε, στην υπηρεσία για να λάβουν τα μέτρα τους. Προφανώς, επειδή η άτυχη γυναίκα είχε κάνει κάποιες κινήσεις για να απομακρυνθεί, κάτι θα υπήρχε εκεί. Τιμές πετρελαίου κάτω από τα $80 μετά τη συμφωνία. Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποχωρεί ο χρυσός. Για να δούμε τι άλλο θα διαβάσουμε από το πρωτοσέλιδό μας. Α, Μουντιάλ έχει σήμερα Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο Κονγκό, απέναντι του έχει το Κονγκό. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, όπως σας είπα, συμφωνούν σε οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Στην Αλβανία, εξακολουθεί να αντικρούει τις κατηγορίες για το πολυτελές θέατρο του Κούσνερ Ράμα. Οφείλονται, λέει, σε παραπληροφόρηση. Αυτό λέει ο ίδιος. Στην Θεσσαλονίκη, συνελήφθη μία 34χρονη. Η οποία κωνσταντιέκανε, είναι κάτι που το βλέπω συχνά στον δρόμο. Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, τραυμάτισε 49χρονο δικυκλιστή που κίνητο στο δρόμο, γιατί την άνοιξε προς την πλευρά του δρόμου, και μετά μπήκε στο αυτοκίνητο της και έφυγε. Συνελήφθη όμως.

Θέμα επίσης που φιλοξενεί το artnews.gr. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, έτσι, υπάρχει μείωση λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, του καταναλωτικού κοινού. Βέβαια, όταν το μοσχαρίσιο κρέας έχει φτάσει στο Θεό, τι θα κάνεις, θα πας σε κάτι πιο φτηνό. Πιο φτηνό έχει μείνει λίγο πιο κάτω το χοιρινό και το κοτόπουλο. Αν δεν ανέβει και αυτό. Αν δεν μας βγει καμιά άλλη ασθένεια και έχουμε και τρεξίματα, κανένας άλλος πόλεμος. 20 με 30% η μείωση του μοσχαριού που δουλεύουν τα κρεοπολία. Η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή έχει χαθεί, λένε οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, τουρισμός για όλους. Περισσότεροι δικαιούχοι και στήριξη ΑΜΕΑ Πολυτέχνων. Τι αλλάζει φέτος, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, καινούργιο είναι αυτό. Ο τουρισμός για όλους, αναβαθμισμένο. Σε δύο φάσεις, λέει. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου. Η δεύτερη φάση ξεκινά αρχές του 27 και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα μπουν από αυτούς που δεν κληρώθηκαν κατά την πρώτη. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του αυτού του προγράμματος του τουρισμού έχει και αυτό τις δικλείδες του, πρέπει να σας πω. Ναι, μπορεί να αυξήθηκαν λέει λίγο τα όρια, αλλά και πάλι όμως, εν πάση περιπτώσει δεν θα το αναλύσω τώρα, έχει κλείσει το πρόγραμμα, οπότε όσοι ήσασταν δικαιούχοι το ξέρετε, το έχετε πάρει και το αξιοποιήσετε πραγματικά, γιατί είναι για αυτούς που δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Τώρα θα μου πείτε, το μεγαλύτερο μερίδιο των πολιτών δεν έχει αυτή τη δυνατότητα πια ή την έχει σε μειωμένο βαθμό. Οπότε γι' αυτό είχαμε τόσες πολλές περισσότερες αιτήσεις στο πρόγραμμα όταν άνοιξε. Πάω γρήγορα στην ελληνική μας περιφέρεια από το artnews.gr. Βεβαίως θα σταθώ στην Πάτρα. Διπλό φωνικό στο Αίγιο, στο μικροσκόπιο η αλλίωση στοιχείων και τα χαμένα ίχνη. Νέα κατάθεση από τον μάρτυρα κλειδί για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Και είχαμε βέβαια και την φωτιά στα δασική έκταση προχθές στα ρεσημέικα της Αχαΐς με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Επίσης να σας πω ότι είχαμε ζημιές από το χαλάζι των προηγούμενων ημερών στις κερασιές της Κερνίτσας. Έχει πολύ ωραίες κερασιές εκεί, με πολύ ωραίο κερασί. Ελπίζω να μην είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή. Για να ρίξω μια ματιά και στα του Πύργου, γειτονικά εδώ είμαστε, ίδια περιφέρεια ούτως ή άλλως. Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας μετανάστη εργάτη γης στην Ηλία από τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων και παράβαση του νόμου περί λοδαπών. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί λοιπόν, ότι το θύμα είχε μπει στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο, ο οποίος του πήρε και του παρακράτησε όλα τα χαρτιά του, διαβατήρια κλπ. Του είπε ότι εδώ θα μένεις και εδώ θα εργάζεσαι. Εργαζόταν καθημερινά και του παρακρατούσε τουλάχιστον 500 ευρώ κάθε μήνα για να το αποπληρώσει και καλά το χρέος. Μάλιστα. Συνελήφθη. Να δούμε κάτι άλλο. Διευρυμένη σύσκεψη και άμεση έλεγχη για έντονη δυσοσμία στον πύργο. Μάλιστα. Έγινε και αυτό. Αρχαιολογική έρευνα στην αρχαία Ήλιδα. Να σταθώ λίγο σε αυτό. Είναι μια δράση από το Υπουργείο Πολιτισμού που γίνεται για την συστηματική αποτύπωση της αρχαίας πόλης της Ήλιδας με νέα τεχνολογία. Θα γίνει στο επόμενο διάστημα και είναι η συνέχεια που έρχεται από τις έρευνες που είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή οι άνθρωποι από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Κλείνω την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα, το artnews.gr. Εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή της ημέρας για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει.

Λοιπόν, τελευταία νέα. Έχω μια εκδήλωση πυρκαγιά στην Ξηρολίμνη της Φωκίδας, στην αγροδασική έκταση. Έχουν σπεύσει στο σημείο από ό,τι βλέπω πυροσβέστες και ομάδα πεζοπόρων της Τετάρτης ΕΜΟΔΕ, οχήματα και ενδροφόρες από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και ένα ελικόπτερο βρίσκεται εκεί. Εκτιμώ ότι με βάση και το σημείο, επειδή είναι λίγο δυσβατό, ότι θα το καταφέρουν πολύ σύντομα να το θέσουν υπό έλεγχο. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και βροχούλες σήμερα εκεί στην Φωκίδα. Επίσης, έχω δύο αστυνομικά θέματα που έχουν να κάνουν με καταδιώξει, αν είναι δυνατόν. Ακούστε λοιπόν να δείτε. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα που το έκαναν οι αστυνομικοί για έλεγχο προχθές τα ξημερώματα. Ήταν η αστυνομική της ΟΠΚΕ στην Πάτρα. Και έφυγε πατώντας τον γκάζι, εγκατέλειψε το όχημά του λίγο παρακάτω και πεζός προσπάθησε να διαφύγει. Ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν, τους απόθυσε χτυπώντας τους με χέρια και πόδια. Με αποτέλεσμα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και πήγε στο νοσοκομείο. Έκανε έλεγχο λοιπόν οι αστυνομικοί, βρήκαν πάνω του κινητό, κάρτες, ένα χρηματικό ποσό, 2.000 κάτι, δεν ήξεραν από πού τα βρήκε. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε μετά από τον έλεγχο είναι ότι ήταν παράνομος στη χώρα. Ήταν παράνομος, έτσι. Ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι εντοπίστηκε να έχει μαζί του ένας ανήλικος επίσης ξημερώματα στην Πάτρα από αστυνομικούς της Δίας. Συνελήφθηκε αυτός, 16χρονος παρακαλώ. Ενώ είχαμε στο Αίγιο από αστυνομικούς Δίας του τμήματος εκεί συνελήφθησαν δύο άτομα, δύο ενήλικες και δύο ανήλικοι. Οι ανήλικοι 17 και 16 ετών. Τους έκαναν έλεγχο λοιπόν και βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν όλοι μαζί δύο ξύλινα ρόπαλα, αρκετά μεγάλα, στο ένα μέτρο περίπου. Συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση εποπτείας. Από την προανάκριση λοιπόν που έκαναν κατόπιν οι αστυνομικοί, τι βρήκαν? Βρήκαν το συγκεκριμένο όχημα, ότι με το όχημα αυτό τα τέσσερα άτομα μεταξύ και οι δύο ανηλίκοι είχαν καταδιώξει δύο πεζούς νεαρής ηλικίας και μάλιστα στην προσπάθειά τους οι πεζοί να διαφύγουν το όχημα που τους καταδίωκε έπεσε πάνω σε μια ηλικιωμένη που ήταν πεζή, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πέσει στο δρόμο, να χτυπήσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ. Όλα αυτά και άλλα, δεν θα σας πω περισσότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ημέρας από την αστυνομία και την καταγραφή αυτού. Σας είπα για τη φωτιά στη Φωκίδα, στην Ξηρολίμνη, ένα ελικόπτερο είναι εκεί, οχήματα υπάρχουν. Να σας πω και την έρευνα της ημέρας που βρήκα από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ είναι αυτό και λέει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν τις πληρώνεται τις υπερορίες του. Ενώ η εργασιακή καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυξάνεται συνεχώς αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ο εργαζόμενος να υπερβαίνει το ωράριό του και να μην αμείβεται για την περαιτέρω εργασία του πέρα από το ωράριό του. Λοιπόν, έρχεται αυτή η έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ λοιπόν, που μιλάει για καταπώνηση των εργαζομένων, οι οποίοι μάλιστα φαίνεται να εκδηλώνεται κατόπιν με προβλήματα υγείας. 34,5%, ένας στους τρεις που εργάζεται επιπλέον ώρες δεν πληρώνεται, ένας στους 10 λαμβάνει άδεια ή ρεπό αντί για πληρωμή και υπάρχει και αυτό το δεδομένο ότι η απλήρωτη εργασία αυξάνεται και είναι πολύ περισσότεροι οι εργαζόμενοι που υπερβαίνουν το ωράριό τους που δεν καταγράφεται, έτσι. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι εργαζόμενοι με 11 συν επιπλέον ώρες την εβδομάδα εμφανίζουν υψηλότερη έκθεση σε όλους τους παράγοντες επιβάρυνσης εργασίας και έχουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης της υγείας τους. Εμφανίζουν υψηλότερη έκθεση σε κρίσιμους ψυχοκινητικούς παράγοντες και είναι το άγχος το μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία. Λοιπόν, να σας πω και άλλα σημαντικά που έβγαλε αυτή η έκθεση. Δυσάρεστα είναι όλα, δεν είναι κάτι θετικό. Είπαμε ότι το άγχος είναι το συχνότερο πρόβλημα υγείας που έχει να κάνει με την εργασία, όπως σας είπα. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η πίεση του χρόνου. Δεν προλαβαίνω. Αυτό που ακούμε συνήθως δεν προλαβαίνω. Μεγάλος φόρτος εργασίας και η παρατεταμένη όρθια ή καθιστική στάση. Πάνω από το 50%. Επίσης. Τι άλλο βλέπουμε? Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους, πάνω από το 50%, που εργάζονται περισσότερες ώρες από το ωράριό τους, δηλώνουν ότι αμείβονται για αυτές. Ένας στους τρεις δεν πληρώνεται, όπως σας το είπα και στο ξεκίνημά τους. Τώρα, οι κλάδοι με την μεγαλύτερη ένταση υπεροριακής απασχόλησης, δηλαδή είναι κάποιοι κλάδοι εργαζομένων που δουλεύουν 6 ώρες παραπάνω, είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές και η αποθήκευση. Ακόμη και σε κλάδους όμως με πολύ χαμηλότερη ένταση, όπως το λενεμπόριο,
το Χονδρεμπόριο και εκεί ένας στους 12 εργαζόμενους δουλεύει πολύ περισσότερο. Τι άλλο να σας πω. Και αυτό το ποσοστό αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Οι άντρες εργάζονται συχνότερα πέρα από το κανονικό τους ωράριο σε σχέση με τις γυναίκες. Οπότε τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτή είναι η έρευνα από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, όχι Καταναλωτών, με συγχωρείτε, είναι το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, των εργαζομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια καταπώνηση των εργαζομένων που φέρνει προβλήματα υγείας, που φέρνει άγχος. Βλέπουμε υπερορίες οι οποίες δεν πληρώνονται και αυτό αυξάνεται συνεχώς. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους ψυχοκινητικούς παράγοντες να επηρεάζουν τους εργαζόμενους που πιέζονται ποικίλο τρόπος. Να μην πούμε για τις αμοιβές τώρα, αφήστε το στην επόμενη έρευνα.

Για να μην σας κουράζω περισσότερο, θα σας θυμίσω εγώ τι επισκέψεις έχουμε και τι προγραμματισμένο για σήμερα, για να το έχετε υπόψη σας και θα σας καλημερίσω. Σήμερα, λοιπόν, στα εγγένεια των νέων γραφείων της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, με την παρουσία του Κυριάκου Πιερακάκη το απόγευμα στις 8. Επίσης, έχουμε αύριο κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοακαρνανία, σε διάφορες πόλεις του νομού, Βασίλης Κικίλιας, Βασίλης Πανάκης, Άννα Καραμανλή, Υπουργός Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Τουρισμού αντίστοιχα. Επίσης, σήμερα έχουμε, να το αναφέρουμε και αυτό, μια ημερίδα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, σήμερα το απόγευμα στις 6. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας εκεί Αράτου 21 στον πρώτο όροφο, με θέμα «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο, κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες». Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ θα είναι μεταξύ άλλων των ομιλητών για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Καβαθάς. Είναι σημαντικό. Πολύ πολύ ενδιαφέρον με όλο αυτό. Θα προλογίσει την εκδήλωση ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι όσον αφορά τις επισκέψεις και με κακολογήσετε. Λοιπόν, να σας θυμίσω όμως και αυτά που μας είπε πρωί-πρωί σήμερα και χθες ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Νίκος Θεοδωσόπουλος, στην παρέμβασή του. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, όπως μας είπε, για καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας γύρω στα 10-15 χιλιοστά, 5-10 χιλιοστά βροχοπτώσεις, ψυχαλίτσες δηλαδή στην Πάτρα. Έχουμε όμως περισσότερες προς Ερήμανθο, Καλάβρητα και Ορεινά, προς Κορινθία, δυτική Στερά, Άμφισσα 20 χιλιοστά, Αγρίνιο γύρω στα 10-15. Αυτό όμως που μας είπε, θα το έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτό το πάνω κάτω. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι το εξής. Έχουμε αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Άρα, τι μας είπε να κάνουμε, να αποφεύγουμε σήμερα τη θάλασσα. Δεν θα πάμε για μπάνιο σήμερα, Πατραϊκό, Κορινθιακό, θα τα αφήσουμε. Προληπτικά το λέμε πάντα, γιατί από αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Από αύριο το απογευματάκι προς βραδάκι αλλάζει και ο άνεμος, θα γίνει βοριάς. Θα ανέβει η θερμοκρασία. 18-19 του μήνα θα φτάσει 34 με 35. Και πιο ζεστές ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, με θερμόμετρο 37, μπορεί να τσιμπήσει και να κάνει 38 ράκι. Μέχρι και την Παρασκευή 26 του μήνα οι θερμοκρασίες θα μείνουν εκεί στα υψηλά, μπορεί να πέσουν που θα αλλάξει λίγο ο μαέστρος εκεί μετά την επόμενη Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, αλλά θα πάμε κάπως έτσι με ζέστη. Σημειώνω πάλι, σήμερα αποφεύγετε τη θάλασσα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε Πατραϊκό, Κορινθιακό, ας μην κάνουμε τον μπάνιο μας σήμερα, θα το κάνουμε αύριο. Λοιπόν, σας καλημερίζω. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Πρώτα Θεός και Παναγιά, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Η Ειρήνη Μαραγκού συνεχίζει με αθλητικά. Εμείς θα τα πούμε, όπως σας είπα, αύριο το πρωί. Να είμαστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπά Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου του 2026 είναι η εκπομπή Sports στις 11 με την αθλητική επικαιρότητα. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σε αναζήτηση προπονητή ο Παναθηναϊκός μετά την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League. Ραψοδία Μέση με hat-trick στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Σειρά παίρνει απόψε η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο που θέλει να ξεκινήσει δυναμικά την πορεία της στο Μουντιάλ 2026. Μετά από μια τριετία μεγάλων επιτυχιών, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος την ίδια χρονιά και δύο κυπέλων, ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη συνεργασία τους. Ο έμπειρος coach και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έκαναν τον απολογισμό της κοινή τους πορείας και αποφάσισαν πως η καλύτερη λύση ήταν να ολοκληρωθεί η συνεργασία τους. Θυμίζουμε ότι ο Αταμάν είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού το καλοκαίρι του 2023 στο πλαίσιο ενός τριετούς πλάνου που περιλάμβανε την πλήρη αναδόμηση της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, ήταν στη 17η θέση της Ευρωλίγκας. Η παρουσία του είχε θετικό πρόσημο, καθώς συνδυάστηκε με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με μια ακόμη συμμετοχή σε Final Four το 2025, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο κύπελα. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, κυρίως λόγω της πορείας στην Ευρωλίγκα και της απουσίας από το Final Four που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής είχε άλλωστε δηλώσει πως δεν θα παρέμεινε στην ομάδα σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δεν κατακτούσε την κορυφή της Ελλάδας ή της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2026. Ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο. Και πλέον οι πράσινοι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, Ειρήνη, που θα βάλει το σύλλογο σε μια νέα εποχή, που θα τον οδηγήσει στο 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, αλλά είχε διαμηνήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο πως είναι διατεθειμένος να μιλήσει μόνο σε περίπτωση που είναι ελεύθερος ο πάγκος οποιασδήποτε ομάδας, σε ένδειξη βέβαια απόλυτου σεβασμού προς τους συναδέλφους του. Ο Σέρβος προπονητής την δεδομένη στιγμή θεωρείται η μοναδική περίπτωση που μπορεί να συσπυρώσει τους πράσινους, τους οπαδούς, την ομάδα και να την οδηγήσει στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του σερβικού Mozart Sport, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Ομπράντοβιτς και όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι πράσινοι προσφέρουν στον 65χρονο τεχνικό συμβόλαιο 3 ετών με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, περιμένοντας πλέον την δική του απάντηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπράντοβιτς συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας το σύλλογο σε μια χρυσή εποχή, γράφοντας ιστορία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας κατέκτησε 5 φορές την Ευρωλίγκα και δημιούργησε μια από τις πιο επιτυχημένες δυναστείες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να πούμε ότι την ίδια ώρα στο Βελιγράδι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Παρτίζαν, οι οποίοι στήριξαν μανιωδώς τον Ομπράντοβιτς όταν εκείνος παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η σχέση βέβαια του Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν έφτασε στο σημείο χωρίς επιστροφή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Σέρβος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του μέσα σε κλίμα έντονης πίεσης
εσωτερικών αναταράξεων στο σύλλογο. Οι συζητήσεις λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Είχαμε την επίσημη αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, ύστερα από 4 χρόνια παρουσίας στο σύλλογο του Πειραιά. Ο έμπειρος forward φεύγει απόλυτα επιτυχημένος από τους ερυθρόλευκους, καθώς κατέκτησε τα πάντα, ενώ ήταν και από τους παίκτες κλειδιά στο φετινό Final Four της Ευρωλίγκας, και οι ερυθρόλευκοι καλούνται να βρουν ένα παίκτη που θα είναι δίπλα στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος βέβαια θα είναι ο βασικός power forward του συλλόγου. Στον Άρη είχαμε την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, έτσι η εποχή Σπανούλη στον Άρη ξεκινά. Ο 43χρονος τεχνικός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη Θεσσαλονίκη, μύρισε για το όραμά του, για την φιλοσοφία του, ξεκαθάρισε ότι τον ελκύουν οι προκλήσεις και πως βασικός του στόχος είναι να δημιουργήσει μια ομάδα που θα κάνει περήφανο τον κόσμο της. Στην παρουσίαση συμμετείχαν και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο Νίκος Ζήσης, που αυτός ήταν που έφερε ουσιαστικά τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Οι άνθρωποι της διοίκησης παρουσίασαν και τις εξελίξεις για το Αλεξάνδριο, όπου σχεδιάζεται αύξηση της χωρητικότητας. Νιώθω δέος, δεν έχω καμία πίεση και κανένα βάρος. Εδώ αγωνίστηκαν παίχτες που ήταν είδωλά μας, όπως ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Υπάρχει κίνητρο και πλάνο, δεν μου αρέσουν τα λόγια τα μεγάλα. Και ως αθλητής και ως, με ξέρετε και ως αθλητή, με ξέρετε και ως προπονητή, ξέρουμε όλοι για ποιον λόγο ήρθα εδώ. Αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε αυτή η υπέρβαση. Θέλουμε να μην είναι ένα πυροτέχνημα όλο αυτό. Αυτά δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης. Πριν από λίγη ώρα η ΚΑΕ Άρης ανήρτησε ένα βίντεο με την εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη στο Αλεξάνδριο, στο νέο του σπίτι, και τον coach του Άρη να εξηγεί τα στοιχεία που τον όθησαν στο να αναλάβει την συγκεκριμένη πρόκληση, τονίζοντας και πάλι ότι του αρέσουν τα δύσκολα, αλλά και το project του Άρη ήταν επαρκές και ήταν και ο λόγος για τον οποίο ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη.

Πάμε και στον Προμηθέα. Ο Χάρης Παρασκευόπουλος αποτελεί ακόμα μια επιστροφή για το Σύλλογο της Πάτρας μετά τον Περικλή Κουρουπάκη, που ανακοινώθηκε ο 29χρονος Πάτρινός. Ο νεαρός γκάρτ που είχε περάσει από την ομάδα της Πάτρας στη σεζόν 2022-2023 έχει αγωνιστεί με τα Φανάρια Νάξου στην Action League 2, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν έπαιξε στην Elite League με την φανέλα του Κόρυβου. Μετά τις απανωτές μεταγραφικές ανακοινώσεις που έκανε με δίπλαρο Κουρουπάκη Παρασκευόπουλο, ο Προμηθέας στρέφει την προσοχή του τώρα και στην αγορά του εξωτερικού. Μία από τις λύσεις που προκρίνονται για την περιφερειακή γραμμή είναι ο Νιου Γουίλιαμς, ο οποίος είναι 29 ετών, έχει ύψος 1,86 και μπορεί να παίξει με άνεση και στις θέσεις 1 και 2, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνιασπορ, έχοντας μέσο όρο 20,8 πόντους, 3,8 rebound, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Κύπρο, Δομινικανή Δημοκρατία, Κουβέιτ και Βενεζουέλα. Θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τις μεταγραφές στον Προμηθέα. Ο Γιώργος Βόβορας και το επιτελείο του δουλεύουν εντατικά για την στελέχωση του έμψυχου δυναμικού.

0: Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ και θα σταθούμε στην μεγάλη επιτυχία της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 SKI και πήρε την άνοδο για πρώτη φορά σε εθνικές κατηγορίες. Πρωτομάστορας σε αυτή την μεγάλη επιτυχία ήταν ο προπονητής, ο κύριος Αλέκος Πολυδωρόπουλος, που έχει θητεύσει σε όλους τους συλλόγους της Αχαΐας και ο ίδιος έχει αγωνιστεί στον Απόλλωνα Πάτρας, το πιο ιστορικό σωματείο της Αχαΐας. Κύριε Πολυδωρόπουλε, καλή σας μέρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα στα ακροατές μας.
0: Πώς ήρθε αυτή η άνοδο, μέσα σε ένα χρόνο τα καταφέρατε, βρεθήκατε στον πάγκο της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων και πείτε μας για αυτή την πορεία, η οποία από ό,τι διαβάζω ξεκίνησε και εντυπωσιακά. Ήσασταν αίτητοι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, τερματίσαμε την κανονική περίοδο αίτητοι. Θεωρώ ότι είναι ένα ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσει, αλλά στην ερώτηση που μου κάνατε θέλω να απαντήσω ότι υπήρχε η μαγιά εκεί, η διοίκηση είχε τη φιλοδοξία και την ικανότητα και τα προηγούμενα χρόνια να ανεβάσει την ομάδα.
0: Είχε φτάσει κοντά και πέρυσι.
1: Και πέρυσι. Πέρυσι η ομάδα έπαιξε τελικούς, υπήρχαν πολύ καλοί προπονητές οι οποίοι έβαλαν και αυτοί το νερό στα πλάκια και ήρθα εγώ μαζί με τους παίκτες και τη διοίκηση βέβαια, ας πούμε, να τελειώσουμε τη δουλειά που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν αυτή η εμπειρία σας, πώς ήταν να φέρετε μια ομάδα της γειτονιάς στις εθνικές κατηγορίες?
1: Ναι, καταρχάς ζούμε ένα συγκλονιστικό όνειρο. Όλοι μας, ας πούμε, έχουμε τα καλύτερα συναισθήματα για αυτό που πετύχαμε και θεωρώ ότι εντάξει, ήταν δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολο να πρωταγωνιστείς, γιατί κάθε παιχνίδι για σένα είναι τελικός, αλλά συναισθηματικά δείξαμε μια θετικότητα ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε, να κάνουμε την απόσβεση και τελικά, ας πούμε, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρετε, πρωταθλητής, τόσα χρόνια έχετε εμπειρία και εσείς από τα γήπεδα, ο πρωταθλητής πρέπει να είναι ανθεκτικός, πρέπει να σφυρλατείτε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και για να αντέξει να είναι ο πρώτος. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Αισθανθήκατε δηλαδή πίεση?
1: Ναι. Πίεση την οποία μας την έφερνε το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Μεταξύ μας είχαμε καταπληκτικές σχέσεις με προεξάκουσα τη διοίκηση, η οποία μας είχε ήρεμους, δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα στην ομάδα. Εντάξει, εγώ και τα παιδιά, έμπειρα παιδιά και νέοι παίχτες, θεωρώ, ας πούμε, ότι είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, επαγγελματικές δηλαδή. Μόνο προπονηθήκαμε καλά και άμα υπήρχε και κάποια κρίση, το κρατήσαμε στα αποδυτήριά μας και τελείωσε το θέμα εκεί. Γενικά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρώτος. Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται, ας πούμε, συναισθηματικά, πνευματικά, σωματικά, να κάνεις την υπέρβασή σου.
0: Μέσα από αυτή την προσπάθεια αναδείξατε και νέα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια είστε υπεύθυνος υποδομών, ακαδημιών, ήσασταν στην Απολλωνιάδα, έχετε αναδείξει αθλητές. Και πώς μπορεί να συμβαδίσει το να είσαι πρώτος και να παράλληλα να αναδεικνύεις και ταλέντα?
1: Εντάξει, δημιουργήσαμε με τη διοίκηση ένα πλάνο το οποίο, ας πούμε, αγωνιστικά είχε ένα κοντό rotation, δηλαδή, ας πούμε, είχαμε 7 παίχτες που να μπορούν να μπουν μέσα και να δημιουργήσουν μια συνθήκη και οι υπόλοιποι ήταν νεαροί.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ, ας πούμε, ότι οι νεαροί μας βοήθησαν πάρα πολύ και στο να γίνουμε καλύτεροι σαν ομάδα, αλλά και να μας φέρουν και βοήθεια στα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία παίξανε το ρόλο τους στο να φτάσει η ομάδα. Η ομάδα είχε 2 πρωταγωνιστές νεαρούς παίκτες στα play-offs τώρα, οι οποίοι μας έδωσαν το κάτι παραπάνω και μας βοήθησαν για να κάνουμε, ας πούμε, την πραγματικότητα όλο αυτό που δουλεύαμε όλη τη χρονιά. Εξακολουθώ πάντα να πιστεύω ότι οι νεαροί παίχτες με την ενέργεια που μπορούν να δώσουν μπορούν να καλύψουν τις εγενείς αδυναμίες τους, εμπειρία, ποιότητα, αλλά μπορούν να δώσουν ενθουσιασμό και ενέργεια που είναι αναγκαίο συστατικό μια ομάδα, ας πούμε, να την έχει στους ελληνικούς.
0: Η αναγέννηση, η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πολυδωρόπουλε, πριν από 10 χρόνια περίπου. Έφτιαξε υποδομές, όλο αυτό το εγχείρημα που έγινε πριν από 10-11 χρόνια συνεχίζεται, υπάρχουν παιδιά στις ακαδημίες.
1: Ναι. Συνεχίζεται, γιατί έχει μια πολύ καλή σχέση και μια συνεργασία με την παραλία, ΕΑ Παραλίας, η οποία είναι μια ομάδα που την τροφοδοτεί στο Πατραϊκό Μπάσκετ με πολύ καλούς αθλητές. Έχει πολλές δεκαετίες το πρόγραμμά της την ανάπτυξη των νεαρών παιχτών. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, οπότε η ομάδα έχει αύριο. Η ομάδα έχει προοπτική, είναι μια ομάδα που έχουμε, αν θυμάμαι καλά, 140-150 παιδιά της ακαδημίας μας, μόνο μπάσκετ, αγόρια κορίτσια, και μια ομάδα που συνεχώς μεγαλώνει, εξελίσσεται. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Το μεγαλύτερο κέρδος που είχαμε φέτος ήταν ότι ήρθαν στο γήπεδο οι ακαδημίες μας, οι γονείς, τα παιδιά μας, και ζήσανε μαζί μας την άνοδο. Θεωρώ ότι αυτό είναι παρακαταθήκη για ένα μικρό τόπο να δημιουργήσει φιλάθλους στις επόμενες γενιές των παραγόντων, γιατί και εμάς οι παράγοντες μας είναι γηγενείς, παιδιά που παίξανε μπάσκετ σαρωτικά και μεγαλώνοντας αποφασίσαν να φτιάξουν και μια ομάδα, ας πούμε, της γειτονιάς μπάσκετ, την οποία, ας πούμε, τη φτάσανε ήδη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι είναι οι παράγοντες, οπότε είτε παίχτες είτε παράγοντες, τα ροήτικα που συνεχώς μεγαλώνουν, τα επόμενα χρόνια να είστε σίγουροι ότι θα τους έχουμε.
0: Σας το ευχόμαστε. Απόψε τι παίζετε και τελικό κυπέλλου, δεν τελειώσατε, έτσι?
1: Ναι, παίζουμε τελικό κυπέλλου, μια παραδεταμένη χρονιά. Μαζεύουμε ό,τι δύναμη έχουμε σωματικά και πνευματικά για να παίξουμε και το τελικό που τελειώνει, ας πούμε, μια εκπληκτική σεζόν για μας.
0: Άλλη μια έτσι δύναμη προστίθεται στο μπάσκετ της Αχαΐας, κύριε Πολυδωρόπουλε, και επειδή εσείς, όπως προανέφερα, έχετε χρόνια εδώ στους συλλόγους, είδαμε και το Γλαύκο Έσπερο να κάνει εντυπωσιακή πορεία, να παίρνει την άνοδο και να έχει εκπρόσωπο η Αχαΐα πλέον στην Elite League. Η Παναχαϊκή να διεκδικεί και αυτή την άνοδο της στην Nation League 1. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Ναι, κοιτάξτε, η Αχαΐα ανέκαθεν ήταν ένας μπασκετικός χώρος. Στο μπασκετικό χάρτη της Ελλάδος είχε επιρροές όλες τις δεκαετίες, από τη δεκαετία, ας πούμε, του 60, του 70. Εγώ θυμάμαι βέβαια από τη δεκαετία του 70 και μετά. Είχε επιρροές στο μπάσκετ, είτε από πλευράς, ας πούμε, παιχτών, προπονητών της Ελλάδος, διαιτητών. Είχαμε μια, ας πούμε, παραγωγή και έχουμε ακόμα. Εκπληκτικό διαιτητών. Οπότε υπάρχει μια κουλτούρα στην πόλη που αγαπάει το μπάσκετ και εξελίσσει το μπάσκετ. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες έρχονται και άλλες από πίσω. Εντάξει, η Αχαγιά είναι πολύ καλή ομάδα. Μπορεί, ας πούμε, άνθρωποι εκεί ασχολούνται να κάνουν την υπέρβασή τους. Το Βαρθολομιό ήδη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι μια μπασκετική περιοχή η οποία, ας πούμε, αξίζει να έχει στην Α1, στην Basket League, στην Elite League, παντού σε εθνικές κατηγορίες, καλές ομάδες. Μπορεί να το κάνει αυτό και να τις αυτοσυντηρήσει τις ομάδες. Υπάρχουν παιδιά από κάτω που μπορούν, ας πούμε, να παίξουν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Κύριε Πολυδωρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας πω και πάλι συγχαρητήρια, να σας πω καλή δύναμη. Πρόκειται για μια άλλη κατηγορία, έτσι, η Nation League 2. Θα έχουμε...
1: Ναι. Εμείς πρέπει να οργανώσουμε την ομάδα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις απαιτήσεις που έχει αυτή η κατηγορία. Αλλά σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή και προσωπική και για να εκπροσωπήσω την ομάδα μου σε μια εκπομπή όπως η δική σας.
0: Αλίμονο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, αφήνουμε τον μπάσκετ, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο. Η αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό διαζύγιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου έχει αρχίσει. Οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν τη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο τεχνικό βρίσκονται υπό διευθέτηση. Με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναμένεται τις επόμενες ώρες, ημέρες. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ έχει εντείνει τις επαφές με υποψήφιους προπονητές, επιδιώκοντας να κλείσει το θέμα της τεχνικής ηγεσίας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να τρέξει και ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Μεταξύ των περιπτώσεων που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του 54χρονου Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης προπονητής, αποχώρησε από την Αλ Τζαζίρα τις προηγούμενες ημέρες. Έχει εργαστεί επίσης στην Σαχτάρ Ντόνετς και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των ασπρόμαυρων. Παραμένει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνει έτσι το δεύτερο κύκλο του στον ΠΑΟΚ. Ένας σημαντικός κύκλος στην πορεία της ομάδας, καθώς επί των ημερών του ο ΠΑΟΚ κατέκτησε δύο ιστορικά πρωταθλήματα, το αίτητο του 2019 και το 2024, αλλά και δύο κύπελα, το 2018 και το 2019. Να πούμε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η κλήρωση είναι στις 2 το μεσημέρι στην Ιόν της Ελβετίας, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρωί ανακοινώθηκε το υπογκρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα βρει στο δρόμο του την νικήτρια του ζευγαριού Σερίφ Τίρασπολ Αλούμινη από την Σλοβενία, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλούζ από την Ρουμανία, Χάιντουκ Σπλίντ ή Ζήλινα και Σετ Γκάλεν από την Ελβετία. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 30 του ίδιου μήνα. Στον Παναθηναϊκό ο Γιάκοπ Νίστρουπ έστειλε το πρώτο μήνυμα προς τους φίλους του Τριφυλιού λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Μέσα από το βίντεο που δημοσιεύθηκε από την ομάδα, ο νέος τεχνικός εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, απευθυνόμενο

συγκεκριμένος στον κόσμο. Παράλληλα, ο Δανός προπονητής έδωσε και το σύνθημα για την νέα σεζόν που ακολουθεί. Η επίσημη παρουσίασή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Σήμερα και η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 3 το μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μία από τις Ντουνάισκα από τη Σλοβακία, τον νικητή του ζευγαριού Ντέσιτς Ηλιεπάγια, την Πάσκη από την Ουγγαρία και την Μπράβο από την Σλοβενία, όπως επίσης και τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας Ντέρε Σίτι από την Ιρλανδία. Και εδώ ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 30 του μήνα.

με τα τέσσερα παιχνίδια στον 11ο και 12ο όμιλο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική απόψε και τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μουντιάλ 2026. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8 στο Χιούστον για τον 11ο όμιλο. Στην έκτη παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ. Το μάτς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sports. Στη συνέχεια η σκητάλη θα δοθεί στο 12ο όμιλο για το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ της Αγγλίας και της Κροατίας στις 10 στο Ντάλλας, επίσης σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sports. Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 2 στο δεύτερο μάτς της πρώτης αγωνιστικής του 12ου όμιλου, η Γκάνα διασταυρώνει τα ξύφη της με τον Παναμά στο Τορόντο σε μετάδοση της ΕΡΤ 2 Sport και το πρόγραμμα κλείνει στις 5 το πρωί για τον 11ο όμιλο της διοργάνωσης με το Ουσμπεκιστάν να τίθεται αντιμέτωπο με την Κολομβία στην πόλη του Μεξικού σε αναμέτρηση την οποία θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1. Τα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες ουσιαστικά με τον Λιονέλ Μέση να προσφέρει μια απολαυστική παράσταση και να πετυχαίνει ένα ιστορικό hat-trick. Η Αργεντινή ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Μουντιάλ, επικράτησε άνετα με 3-0 της Αλγερίας. Ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής στα 38 του έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην τεράστια καριέρα του. Στην 200η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε, του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της διοργάνωσης. Τα γκολ του Μέση σημειώθηκαν στο 17ο, στο 60ο και στο 76ο λεπτό, με το πρώτο να έρχεται με άπιαστο σούτ εκτός περιοχής, το δεύτερο με πλασέ, εκμεταλλευόμενος την ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα της Αλγερίας, ενώ το κερασάκι στην τούρτα μπήκε με ένα από τα συνηθισμένα του τέρματα, πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η Αυστρία στο άλλο παιχνίδι κέρδισε 3-1 την Ιορδανία για τον 10ο όμιλο. Η Ιορδανία, να πούμε ότι στο πρώτο μάτς της ιστορίας της σε Μουντιάλ έπαιξε χωρίς φόβο και απείλησε σημαντικά την Αυστρία, η οποία θα μπορούσε να χάσει βαθμούς και να μείνει πίσω βαθμολογικά. Η Αργεντινή λοιπόν στους 3, η Αυστρία στους 3, Αλγερία και η Ιορδανία από 0 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αυστρία στις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ και η Ιορδανία θα παίξει με την Αλγερία στις 23/6 στις 6 το πρωί. Στον ένατο όμιλο τώρα η Εθνική Γαλλίας ήταν εκρηκτική στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ που σκόραρε 2 φορές, καθάρισε με 3-1 την Σενεγάλη. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τα 2 γκολ του έφτασε τα 58 με τη φανέλα των Τρικολόρ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού που έχει 57 και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας. Το επίτευγμα του Εμπαπέ γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς πως τα 58 γκολ τα έχει πετύχει σε λιγότερο από 100 παιχνίδια με την Γαλλία, ενώ είναι ακόμα πόσο 27 ετών. Κάτι που σημαίνει ότι έχει αρκετά χρόνια αν αναλογιστούμε ότι ο Μέση παίζει ακόμα στα 38 του και χθες βράδυ πέτυχε hat-trick. Να πούμε ότι οι Γαλλοί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ απέναντι στους Σενεγαλέζους. Την ομάδα την ξεκλείδωσε, όπως είπαμε, ο Εμπαπέ στο 64ο λεπτό που εκμεταλλεύτηκε την κάθετη πάσα του Ολίζ και με ψύχρεμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι Γάλλοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Οι Αφρικανοί ωστόσο δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι, ξαναμπήκαν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, μείωσαν σε 2-1, ωστόσο η τελευταία λέξη άνοιξε ξανά στον Εμπαμπέ, ο οποίος με έναν κεραυνό από περίπου 30 μέτρα διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Νορβηγία ξεκίνησε και αυτή με το δεξί της υποχρεώσης της στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Διέλυσε με 4-1 το Ιράκ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλικ Χάλαντ, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, σημειώνοντας παράλληλα και το πρώτο τέρμα της καριέρας του σε τελική φάση Μουντιάλ.
Η Γαλλία είναι στους 3 βαθμούς, 3 έχει και η Νορβηγία, 0 βαθμούς Σενεγάλη και Ιράκ. Την επόμενη αγωνιστική η Γαλλία θα παίξει με το Ιράκ στις 23 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα και η Νορβηγία με την Σενεγάλη πάλι στις 23 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα. Στον 8ο όμιλο Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1. Ένα γκολ του Αραούχο στο 80 λεπτό λύτρωσε την Ουρουγουάη που απέφυγε την ήττα απέναντι στην εξαιρετική ομάδα πιανού άλλου του δικού μας, του Γιώργου Δόνη, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος μάλιστα που κερδίζει βαθμό. Η πρώτη μεγάλη βόμβα στο Μουντιάλ ήταν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο πράσινο ακροτήρι και την Ισπανία. Η αφρικανική ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο, στο παρθενικό της παιχνίδι, κράτησε το 0-0, κράτησε στο 0-0 τους Φούριας Ρόχας και οι Ισπανοί που ξεκίνησαν τη διοργάνωση σε ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροχαίου, μπορεί να είχαν την κατοχή, όμως βρήκαν απέναντί τους μια εξαιρετικά οργανωμένη ομάδα. Έτσι είναι ρευστά σε αυτόν τον όμιλο τα αποτελέσματα. Στον ένα βαθμό Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο. Στην επόμενη αγωνιστική στις 21 Ιουνίου η Ισπανία θα υποδεχθεί τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ενώ η Ουρουγουάη θα παίξει με το πράσινο ακροτήριο. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος προσπάθησε να σοκάρει το Βέλγιο, σκόραρε από νωρίς, όμως οι κόκκινοι διάβολοι αντέδρασαν και απέφυγαν την ήττα χάρη στον Λουκάκο που ήρθε από τον πάγκο. Το τελικό 1-1 ήταν το αποτέλεσμα στον 7ο όμιλο του Μουντιάλ. Χορταστική ισοπαλία είχαμε ανάμεσα στο Ιράν και την Νέα Ζηλανδία, 2-2. Από ένα βαθμό έχουν Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο. Την επόμενη αγωνιστική 21 του μήνα Βέλγιο-Ιράν και στις 22 έκτου Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Να πούμε γρήγορα, όπως είπαμε, ότι σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. 12 όμιλοι, 48 ομάδες είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Πάμε να δούμε γρήγορα τι έχει γίνει και στους άλλους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0, Νότιος Κορέα Τσεχία 2-1, Μεξικό και Νότιος Κορέα έχουν από 3 βαθμούς. Στην επόμενη αγωνιστική, αύριο δηλαδή, που ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική, θα παίξουν στις 7 Τσεχία, Νότιος Αφρική και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότιος Κορέα. Στο δεύτερο όμιλο είχαμε Καναδάς Βοσνία 1-1 και Κατάρ Ελβετία 1-1, όλες οι ομάδες έχουν από 1 βαθμό. Αύριο στις 10 Ελβετία-Βοσνία και στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς-Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 και Αιτή-Σκωτία 0-1. Η Σκωτία είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς, από έναν έχουν Βραζιλία-Μαρόκο και Αιτή. Στις 20 του μήνα θα παίξουν Σκωτία, Μαρόκο και Βραζιλία αετή. Στον τέταρτο όμιλο τώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1 την πρώτη αγωνιστική, Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Είπα και η Αυστραλία είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς. Τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν, είπα, Αυστραλία και Τουρκία Παραγουάη 19 και 20 Ιουνίου. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία Κουρασάο 7-1, εμφαντική νίκη των Γερμανών. Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός 1-0. Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού στην κορυφή με 3 βαθμούς. Στις 20 του μήνα η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ακτή Ελεφαντοστού και ο ισημερινός το Κουροσάο. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2, Σουηδία Τινησία 5-1. Η Σουηδία είναι επικεφαλής του ομίλου με 3 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική Ολλανδία-Σουηδία στις 20 Ιουνίου και στις 21 Τινησία-Ιαπωνία.

Και να κλείσουμε με την Παναχαϊκή, εκεί που αναμένονται εξελίξεις. Οι Ελληνοαμερικάνοι, η δεύτερη περίπτωση που θέλει να αναλάβει το management της Παναχαϊκής. Έχουν τρέξει την υπόθεση των εγγράφων. Έστειλαν χθες email στους διοικούντες της Αέρας Τεχνικής Παναχαϊκής και σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκαν τους όρους τους οποίους έθεσαν οι διοικούντες της Αέρας Τεχνικής και παράλληλα έγιναν και μερικές τροποποιήσεις. Και όλα δείχνουν σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ότι θα υπάρξει ταύτιση των δύο πλευρών. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανεξαρτήτως της συμφωνίας υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία από τους επενδυτές και θα δοθεί στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου το ποσό των 20.000 ευρώ. Παράλληλα, το management θα έχει ισχύ για 5 έτη, έχοντας ως στόχο τη συντομότερη δυνατή άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος σε επαγγελματική κατηγορία. Επίσης, με την συμφωνία των δύο πλευρών, αφού υπάρξει συνάντηση, θα γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και πιθανές επισκευές στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Από όλους όσοι εργάστηκαν και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτίας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν, στη Γαλλία, να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο εδόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Τέλος για μας.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε στο Μοδελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Νίκη Παπαδούλα. Άστατος είναι σήμερα ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα με παράλληλα έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 30 βαθμούς, η άνεμη μέχρι 3 μποφόρη, η υγρασία ξεπερνά το 80%. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροδασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην Ξηρολίμνη Φωκίδας. Στην κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Ένα σπίτι καταστράφηκε από τη φωτιά στην περιοχή Καστέλια επίσης του νομού Φωκίδας που ξέσπασε χθες. Χωρίς καμία απολύτως σωματική βλάβη, η κάκωση στο σώμα του βρέθηκε ο 65χρονος Ιταλός υπηκός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αιγιαλίας, όπως προκύπτει από την κλινική εξέταση. Με εισαγγελική εντολή, το σπίτι όπου έγινε το διπλό φωνικό σφραγίστηκε από την αστυνομία για τυχόν συμπληρωματικές έρευνες. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών του Βόλου απέρριψε αίτημα αποφυλάκησης του κρατούμενου των αγροτικών φυλακών Κασαβέτιας, ο οποίος εκτείει ποινή για την υπόθεση της δολοφονίας 5 κυνηγών στα καλύβια Αγρινίου το 2006. Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο ύψος του Αλυσού Αχαΐας σε καραμπόλα με 3 οχήματα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Νομού Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλήνιας και Ζακύνθου πραγματοποίησε συγκέντρωση παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα το πρωί στην τοπική διεύθυνση της Αχαΐας στον ΕΦΚΑ στην Πάτρα, στο πλαίσιο της κλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, παρουσία του Κυριάκου Πιαρακάκη, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βουλευτή και πρόεδρο του Eurogroup. Τα εγκαίνια θα τελεστούν στις 8 επί της οδού Ερμού 23 στον 4ο όροφο. Επισκέψεις σε περιοχές της Ετωλοακαρνανίας προβλέπει το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου που θα επισκεφθεί την περιοχή αύριο 5η 18 Ιουνίου. Στο Αγρίνιο θα βρεθεί ο Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ Μεσολόγγι και Αστακό θα βρεθεί ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Και η Άννα Καραμανλή, υφυπουργός τουρισμού, θα επισκεφθεί Βόνιτσα, Πάλερο και Αμφιλοχία. Σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων του Νομού Αχαΐας διοργανώνουν στην Πάτρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας, η μερίδα με θέμα «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο. Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες». Την εκδήλωση θα προλογίσει και ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος. Καιρός. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο και 5, μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του. Δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοκογενειακής βίας. Και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεση του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά, γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάπου να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε σαν αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχίζει την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφυλετών και συνοφυλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Ερτχανίων. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τους μορφείς τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, αφού έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους, ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι τη στιγμή δεν έχει γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που κάλυπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει, καλώντας τους πολίτες, σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκη. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι, να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται. Και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Γιατί δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα.
0: Ναι,
2: όσο
0: ναι.
2: περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος
0: και
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνει.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη, και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ, σε γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ίδρυψης, με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι. Εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στον... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υπουργός βέβαια και στις οφειλήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο, να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Πούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο, την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον.

0: και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνηχώρα και πιθανότατα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την έρτα στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρο Σπαθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειψουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και η κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του

0: κτηρίου του ΕΚΑ Βρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Γαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεση του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Σαντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η περίπτωση παραθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Γαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, mm-hmm. από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες και έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20% και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από 2 παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
5: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρη στο Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύντησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
6: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τη δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο, μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ζήτησε αν ηγέτες G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τίθεται σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πενελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πενελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολικό των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει στην πλατφόρμα του κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Τολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται τη δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν να, σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους, ωστόσο είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας της αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκτόσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα από τον κύριο Θεοδωρικάκο, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτρια, οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Χοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Χοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης. 1.059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις κάτω από το 1.99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1.73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση. Για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια και στο 1.04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές δραστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, ρίχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
9: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, ζητούμε στα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση. Με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρ μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Mm-hmm. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση. Και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη τη διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου mm-hmm. το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Ωραία. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τέλος με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω λήξης πρόσβαση οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις. Ωραία. Που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
0: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
10: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, να το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
10: Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
10: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες ένα δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον Κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΘ. Τώρα αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι ένα δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
10: Εννοείται, εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
10: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
10: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, λέει, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές για παράδειγμα 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
11: Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
12: Ναι.
11: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6% αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
13: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
11: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
13: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
13: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
11: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την, από τη διαρκή, από την αρχή των, και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
0: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
14: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύδοντας κανένα τα σενάρια περί των προώρων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, την υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας, εξαπολύντας βέλη κατά της αντιπολίτευσης. Άγη.
14: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετρεχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κομφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
16: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κ. Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, μετά την αποπομπή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουντούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τυχαίνει να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου και του βουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του.

0: κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά δεν αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μία εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μία νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκοσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
2: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώστα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
3: Ισχύει αυτό?
2: Εγώ
3: τελικά
2: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
3: Ναι.
2: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς η Βιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Να, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο για το ότι

0: Είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντουμ.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή τη συμφωνία. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθμη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, τη λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πεις συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7. Οι οποίοι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
0: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ, και να είναι, και να, όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο, που το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα στενά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
3: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
3: Θα είμαι εγώ από
1: αυτό. Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
3: Λοιπόν, πάντως, πώς και να έχει.
1: Ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
3: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ. Και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
3: Μάλλον τον είχε περάσει και να πει: α, έτσι, κάτσε να σου πω, εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
3: Κοίτα, πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα. Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίγνωση Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη, είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Ντεμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλαντ. Μιλάμε...
3: Και να λέγα και από τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Εθνικής Γαλλίας πριν από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιο θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον περάσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
3: Με ένα γκολ παραπάνω. Mm-hmm. 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και να δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Κάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
3: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορούν να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε έτσι. Ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
3: δεν
1: είναι.
3: Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Εμπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, ναι, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν, και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση, σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
3: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
3: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με από την
3: που δεν είναι Μουντιάλ. Αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαΐδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοξενήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του, και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζω, το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή, και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία, και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι κυπριστείτε η Μακρόν στο δείπνο?
5: Ναι, φυσικά. Το εξέγγω θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
5: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, που έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
7: Κλασικά. Τρίτο.
8: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Τρίτη εκπομπή σήμερα της αναφοράς μας στην ζωή και το έργο του Jean-Philippe Rameau, και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές πως ο συνθέτης σε νεαρή ηλικία έμεινε στην Ιταλία για λίγους μόνο μήνες πριν επιστρέψει στη Γαλλία και ενταχθεί σε μια ομάδα περιπλανόμενων μουσικών ως βιολιστής. Η περιπλάνησή του αυτή συνεχίστηκε καθώς δέχτηκε μια σειρά από θέσεις οργανίστα σε αρκετά γρήγορη διαδοχή στο Παρίσι και τις επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων 5 μηνών στην Αβινιόν, 4 ετών στο Κλερμό και στην Τιζόν και 2 ετών στην Λιόν. Όλο αυτό το διάστημα βελτίωσε την τεχνική του στη σύνθεση και το 1706 έγραψε το «Premier Livre de Pièces de Clavecin», το πρώτο από τα έργα του που εκδόθηκε. Ωστόσο, μόνο αφού εγκαταστάθηκε τελικά στο Παρίσι το 1722, η καριέρα του απογειώθηκε. Την ίδια χρονιά δημοσίευσε το θεωρητικό του έργο «Traité de l'Harmonie», το οποίο του χάρισε αμέσως το σεβασμό και τον θαυμασμό των συνομιλικών του.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή ξεκίνησε μουσικά με την σύνθεση Παντομήμα από τη συλλογή Pièce de Clavecin en Concert, ουσιαστικά το μόνο έργο εντός εισαγωγικών μουσικής δωματίου, γιατί ο όρος είναι αδόκιμος για την εποχή, που έγραψε ο Ραμό. Έπαιξε το Ensemble Musica Amphion. Η πίστη του Ραμό στη δύναμη της μουσικής, αυτό που περιέγραφε ως «τη γλώσσα της καρδιάς», παρέμεινε απόλυτη και αλίμονο σε όποιον διαφωνούσε μαζί του. Έκανε προσωπικούς εχθρούς από διάφορους επιδραστικούς ανθρώπους, των οποίων τις απόψεις αντιτάχθηκε και απέφευγε την οικειότητα με κάθε κόστος, ωστόσο φαινόταν αρκετά ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Ο Ραμό ήταν γνωστός για την προσοχή του με τα χρήματα. Έχοντας συσσωρεύσει μια μικρή περιουσία, μέχρι το θάνατό του είχε στην κατοχή του μόνο λίγα ρούχα. Ένα μόνο ζευγάρι φθαρμένα παπούτσια και ένα τσέμπαλο που χρειάζονταν σοβαρή επισκευή. Ωστόσο, στήριξε γενναιόδωρα την οικογένειά του, όρισε μια μεγάλη πρίκα για την κόρη του όταν ανέλαβε τα ιερά του καθήκοντα και βοήθησε αρκετούς, πολλά υποσχόμενους μουσικούς, κυρίως τον Claude Bénin Balpaster. Από τις Nouvelle Suite, τις καινούργιες σουίτες, δηλαδή για το Clavecin, ακούμε την Allemande από την σουίτα Σελαελάσσονα από τον Christophe Rousset.

Ο Κριστόφ Ρουσέ έπαιξε στο τσέμπαλο την Αλμόντ από την σουίτα Θελά Ελάσσονα από τη συλλογή με συνθέσεις Nouvelle Suite de Pièces de Clavecin του Jean-Philippe Rameau, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ο Rameau ανήκει σε εκείνη την εκλεκτή ομάδα συνθετών μαζί με τον Bruckner και τον César Franck, αναφέρει ένας μουσικολόγος, που παρήγαγαν ελάχιστα πραγματικά σημαντικά έργα πριν γίνουν 40 ετών. Τα βιβλία του όμως με έργα για το τσέμπαλο, με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «La Villa Joise», η χωριάτικη δηλαδή, «La Joyeuse», η χαρούμενη, «Les Cyclopes», «Κύκλοπες», «La Triumphante», άρχισαν να γίνονται πολύ δημοφιλή. Η νεαποκτηθήσα ευτυχία του μάλιστα εκείνον τον καιρό αυξήθηκε όταν το 1726 παντρεύτηκε μια χαρισματική μαθήτριά του, την Marie-Louise Mango, η οποία του γέννησε 4 παιδιά. Δεν ήταν όμως όλα τα πράγματα ομαλά. Ο Rameau προσπάθησε επανειλημμένα να κερδίσει μια θέση οργανίστα στη Γαλλική πρωτεύουσα, αλλά τελικά τα παράτησε το 1727 όταν έχασε από τον Louis-Claude Danquin τη θέση στον Άγιο Παύλο. Η μόνη μουσική δωματίου του, όπως είπα και πριν, τα Pièces de Clavecin Concert, αναγνωρίζονται ευρέως ως αριστουργήματα του μπαρόκ ρεπερτορίου μουσικής δωματίου. Τα 5 κοντσέρτα αυτά αποτελούνται από δραματικές κινήσεις, χορούς και αργές κινήσεις συχνά εθέρειας ομορφιάς και πολλά από αυτά αργότερα αναδιαμορφώθηκαν από τον Rameau για τις πολυτελείς και εξαιρετικά επιτυχημένες οπερές του. Το 1741 αυτή η μουσική αντιπροσώπευε την κορύφωση της πρωτοπορίας. Από το 6ο κοντσέρτο τώρα από τα Pièces de Clavecin ακούμε την περίφημη και πολύ γνωστή σύνθεση «Λαπούλη Κότα».

Ήταν η υπέροχη σύνθεση La Poule, η κότα από τα pièce de clavecin και είμαστε στην εκπομπή ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες του γαλλικού μπαρόκ του Jean-Philippe Rameau. Οι πέντε υπέροχες μικρές σουίτες του συνθέτη για το τσέμπαλο και συνοδευτικά όργανα, αυτή η συλλογή Pièce de clavecin en concert και μερικά από τα σόλο κομμάτια του για το τσέμπαλο, διαμορφώθηκαν αργότερα για σεξτέτο. Ο ενορχιστρωτής είναι ανώνυμος, αλλά πιθανώς ήταν ο αρχικός τους ιδιοκτήτης, ο μεγαλύτερος λάτρης του Rameau, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Jacques Joseph Marie de Croix, ένας δικηγόρος. Όποιος και αν ήταν όμως αυτός, σχεδόν σίγουρα δεν ήταν ο Rameau, ο οποίος αν και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αντίθετος στο να αναδιαμορφώνονται τα κομμάτια του για πληκτροφόρα όργανα ως ορχιστρική χορή για τις οπερές του, συνήθως το έκανε με λίγο περισσότερη προσοχή στο νέο του μέσο από ό,τι φαίνεται εδώ. Το έκτο λοιπόν κοντσέρτο, έτσι το ονομάζει, περιλαμβάνει και αυτό συνθέσεις που θα βρούμε αργότερα στις όπερές του, όπως το περίφημο Les Sauvages, η άγρη από το σκηνικό Les Indes Galantes. Ακούμε τώρα το υπόλοιπο, αφού ακούσαμε την σύνθεση La Poule του έκτου κοντσέρτου, που αποτελείται από δύο μενουέτα, την σύνθεση L'Enharmonique, δηλαδή η εναρμόνια, L'Egyptienne, η Αιγύπτια, και το τελευταίο κομμάτι, το περίφημο και πολύ γνωστό Les Sauvages, η άγρη, που όπως είπαμε περιλαμβάνεται στην ορχιστρική του μεγάλη εκδοχή στην όπερα στο σκηνικό έργο Les Indes Galantes. Pièce de clavecin en concert λοιπόν, έκτο κοντσέρτο, παίζει το σύνολο Les Dominos υπό τη διεύθυνση της Florence Malgoire.

μουσικών συνθετών όπως ο Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και ο Χάιντν. Ήταν από τα πρώτα έργα που εξερεύνησαν τη νέα ιδέα της σόλο μουσικής τσέμπαλου, χρωματισμένης ή συνοδευόμενης από έγχορδα ύπνευστα όργανα. Ο όρος «en concert» έχει διπλή σημασία, αναφερόμενος τόσο σε αυτή την έννοια της σύνθεσης σε σύνολο, όσο και στην επίσημη δομή, ομαδοποιημένη δηλαδή σε σουίτες. Τα πιές de Clavecin έκαναν επίσης σαφείς διακρίσεις μεταξύ εκείνων του εξαιρετικού γαλλικού στυλ και εκείνων που αποτελούσαν παράδειγμα του τότε μοντέρνου ιταλικού τρόπου αχαλήνωτης οπερατικής έκφρασης και της δεξιοτεχνικής επίδειξης, την οποία οι Γάλλοι έβρισκαν ταυτόχρονα τρομακτική αλλά και κατά κάποιο τρόπο συναρπαστική. Για κάποιους μάλιστα το ιταλικό στυλ αντιπροσώπευε μία ξένη προσβολή κατά των ευγενών αρχών του καλού γούστου, le bon goût. Για άλλους ήταν το απόγειο της νεωτερικότητας και της καλλιτεχνικής πρόοδου. Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένων των Ραμό και Κουπράν, πίστευαν ότι υπήρχε, για όνομα του Θεού, ένας τρίτος τρόπος, η συμβίωση, ο συνδυασμός.

Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Ζαΐς» από το σύνολο «Λορφέο Μπαρόκ» υπό τη διεύθυνση της Μιχή Γκάικ. Η μουσική του Ραμό χαρακτηρίζεται καταρχάς από το υψηλό τεχνικό επίπεδο ενός συνθέτη, που πάνω απ' όλα ήθελε να μείνει στην ιστορία ως γνώστης του θεωρητικού αντικειμένου. Ωστόσο, η τέχνη του δεν απευθύνεται μόνο σε ένα εξειδικευμένο κοινό. Κατά τα λόγια του ίδιου, προσπαθώ να περικλείω την τέχνη μέσα στην τέχνη. Το παράδοξο στα έργα του είναι ότι υπήρξε νεοτεριστής, χρησιμοποιώντας τεχνικές άγνωστες μέχρι τότε, μέσα στο πλαίσιο όμως των δεδομένων μουσικών φορμών της εποχής. Η όπερα «Ζαΐς» πρώτο παρουσιάστηκε στις 29 του Φλεβάρι του 1748 στην όπερα του Παρισιού. Έχει τη μορφή ενός ποιμενικού ηρωικού έργου σε 4 πράξεις και ένα πρόλογο. Ο λιμπρετίστας ήταν ο Λουίντε Καϊουσάκ. Η παρτιτούρα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη για την εισαγωγή της, η οποία απεικονίζει την ανάδυση των 4 στοιχείων από το χάος. Θα λέγει κανείς πως ανατρέχει στον παλέτο «Les Allemands» ενός άλλου Γάλλου συνθέτη του Jean-Ferry Rebel, το οποίο έχει εντυπωσιακά για την εποχή εκρηκτικά στοιχεία και προϊονίζει την εισαγωγή του Haydn για το ορατοριό του «Η Δημιουργία». Και μιας μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτήν την όπερα, να σας πω λίγο την υπόθεση. Ο Ζαΐς, ένα τζίνι, μεταμφιέζεται σε βοσκό για να κερδίσει την αγάπη μιας βοσκοπούλας της, Ζελίντ. Μετά από μια σειρά δοκιμασιών, στις οποίες ο Ζαΐς δείχνει να είναι πρόθυμος να θυσιάσει τις μαγικές του δυνάμεις για τον έρωτά του, ο Ρωμάσης, ο βασιλιάς των τζίνι, χαρίζει στην Ζελίντ την Αθανασία, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να παντρευτεί. Όχι σπουδαία πράγματα δηλαδή. Σπουδαία όμως μουσική. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, ένα μέρος από την σουίτα αυτή της όπερας και πάλι από το σύνολο L'Orfeo Baroque Orchestra υπό τη διεύθυνση της Μιχή Γκάιχ.

0: Στο τελευταίο μέρος της σημερινής τρίτης εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Jean-Philippe Rameau από την εκπομπή του τρίτου ασυνθέτης της εβδομάδας σας παρουσίασα αποσπάσματα από την σουίτα της όπερας Ζαΐς που ακούσατε από το σύνολο L'Orfeo Baroque υπό τη διεύθυνση της Μίχη Γκάιγ. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 20 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον ηθοποιό με την αριστοκρατική σκηνική παρουσία. Από το θέατρο τέχνης και τον Κάρολο Κούν ως τον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και τον θρυλικό άγνωστο πόλεμο, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με ήθος, μέτρο και σπάνια υποκριτική αξιοπρέπεια. Τιμή Σένεκεν. Για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Μια ραδιοφωνική υπόκληση σε έναν ηθοποιό που πέρασε από τη σκηνή στην κοινή μνήμη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Από τους μουσικούς του συνόλου Ακρονίμ ακούσαμε μουσική από το 1620. Σονάτα Ατσίνκουε con violone a sei strumenti, δηλαδή σονάτα για 5 παράλληλες μελωδικές γραμμές που θα παιχθούν από 6 όργανα. Αυτή την περίοδο ακόμα η λέξη σονάτα διευκρινίζει πως είναι μουσική που θα ερμηνευτεί από μουσικά όργανα και όχι από ανθρώπινες φωνές. Και έχει ήδη 3 μέρη. Τη σύνθεση υπογράφει ο Τζοβάνι Βαλεντίνη, συνθέτης βιρτουόζος πληκτροφόρων οργάνων, πιθανότατα βενετσάνικης καταγωγής, τον οποίο συναντάμε στο Γκράτς, στην αυλή του Φέρντιναντ του Δεύτερου, αρχιδούκα της Τυρίας. Άρχοντα που αγαπά ιδιαίτερα τις τέχνες και την αυλή του συχνά την αποκαλούν Παρνάσους, που σημαίνει πως τη θεωρούν οίκο των μουσών και συνεπώς ιδανικό τόπο των τεχνών. Και όχι άδικα, το παρεκκλήσι του έχει χοροδία 23 αγοριών και η ορχήστρα του 53 τουλάχιστον μουσικούς, οι περισσότεροι από τη Βενετία. Σε αυτό το γόνιμο περιβάλλον ο Τζοβάνι Βαλεντίνη γράφει μουσική από το 1614, μουσική που εξελίσσεται συνεχώς και ίσως εκπλήσει το κοινό του, σίγουρα εμάς βλέποντας τη μουσική στην ιστορική της επισκόπηση με τον καθαρό διαχωρισμό των τονικοτήτων σε μείζονες και λάσονες. Μουσική με ξαφνικές τολμηρές αναλλαγές των οικοτήτων, με χρωματικές συνεχίσεις. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Από το Γκράτς του 1620 και την τολμηρή πολυφωνική μουσική χρωματικού πειραματισμού του Τζοβάνι Βαλεντίνη, ξεκινήσαμε ακόμη μία διαδρομή στις αίθουσές του. Ακόμη ένα ταξίδι σε χρόνους και τόπους, σήμερα μουσικής δημιουργίας 4 αιώνων και κάτι, με επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Και συνεχίζουμε αμέσως για τον επόμενο προορισμό μας. Πού είναι το Λονδίνο του 1732, χρονιά κρίσης για τις 5 θεατρικές σκηνές της πόλης και για το είδος της ιταλικής όπερας, καθώς το γούστο, για πολιτικούς και άλλους λόγους, αλλάζει σιγά σιγά. Το κοινό έχει γυρίσει την πλάτη τους αρκετές παραστάσεις και ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Σε αντίπαλο θέατρο από αυτό στο οποίο ανεβάζει τις όπερές του συνήθως, ανεβαίνει σε διασκευή χωρίς την άδειά του μία μάσκα δωματίου, σπονδυλωτή σύνθεση με πλοκή χορό και άριες που είχε συνθέσει το 1718, πάνω σε δράμα του Ζαν Παπτίστ Ρασίν, του Ρακίνα, όσο υπηρετούσε ευγενή στην επαρχία της Αγγλίας. Θυμωμένος καταπιάνεται και πάλι με αυτό το έργο που λέει τη βιβλική ιστορία της Εσθήρ, της ορφανής κοπέλας ιουδαϊκής καταγωγής που γίνεται τελικά η γυναίκα του βασιλιά και σε κρίσιμη στιγμή αποκαλύπτει τελικά την καταγωγή και την πίστη της με κίνδυνο της ζωής της για να σώσει τους σκλαβωμένους Ιουδαίους του ειδωλολατρικού βασιλείου της Περσίας. Ο Γκέωργ, προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του κοινού, κάνει πολλές αλλαγές σε αυτό το έργο που τελικά οδηγούν σε νέο είδος. Γιατί η Εσθήρ θα είναι το πρώτο αγγλικό ορατόριο στην ιστορία της μουσικής. Αλλά τώρα αυτό που έχει σημασία εδώ είναι πως με το τραγούδι πίστης ενός ανώνυμου χαρακτήρα Ιουδαίου σκλάβου, που αντλεί αισιοδοξία από την πίστη στον ένα Θεό, ο Γκέωργ υπόσχεται και εκείνο στο κοινό του πως θα ακούσει μουσική χαράς. Κουρδίστε τις άρπες σας σε χαρούμενες μελωδίες. Μετατρέψτε τα είδωλα σε σκόνη. Κουρδίστε τις άρπες σας σε χαρούμενες μελωδίες. Tune your harps to cheerful strains. Άρια από τη δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης του ορατορίου Esther του Georg Friedrich Händel με αριθμό καταλόγου 50B. Με τον Paul Elliot, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Academy of Ancient Music σε διεύθυνση του Christopher Hawkwood.

Κατευθυνόμαστε σε πολωνικό έδαφος, στο Σέστσιν του 1842. Εδώ την έχει φέρει η ζωή μετά από μια σειρά δυσάρεστων γεγονότων και απώλειών, πρώτα της μητέρας της σε μικρή ηλικία και τώρα του πατέρα της. Είναι το τρίτο παιδί από πέντε, αλλά ως πρώτο κορίτσι φρόντισε την οικογένεια και δεν έχει παντρευτεί. Ο θάνατος του πατέρα της την βρίσκει χωρίς χρήματα και αποφασίζει να ασχοληθεί με τη μουσική αποκλειστικά και μάλιστα με τη σύνθεση. Το ταλέντο της στο πιάνο το είχε υποστηρίξει ο πατέρας της. Αλλά για πρώτη φορά τώρα στα 30 της θα κάνει μαθήματα σύνθεσης. Ο διστακτικός αρχικά δάσκαλός της αναγνωρίζει το πηγαίο ταλέντο της. Μιλά για χάρισμα από τον Θεό που δεν έχει ξαναδεί σε κανέναν άλλο. «Ξέρεις τίποτα και τα πάντα», της λέει, για τον ενστικτόδη τρόπο με τον οποίο συνθέτει ακόμα και μεγάλες μορφές συμφωνικής μουσικής για τις οποίες στο περιβάλλον της εποχής οι γυναίκες δεν θεωρούνται ικανές. Το ταλέντο και η αξία της αναγνωρίστηκαν και η συμφωνική μουσική της παίχτηκε και αγαπήθηκε. Ξεχάστηκε αργότερα. Από τις δύο πρώτες συμφωνίες που γράφει αυτήν την περίοδο μάθησης θα ακούσουμε μουσική της Εμιλίε Μάγερ. Ένα σκέρτσο, το δεύτερο μέρος από την Συμφωνία Αριθμός 2 με την ορχήστρα Ραδιοφιλαρμονή της Ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας σε διεύθυνση του Λίο Μακφόλ.

Επόμενος προορισμός μας στην καρδιά του γερμανικού ρομαντισμού, σε μια μικρή πόλη κοντά στο Αμβούργο του 1861. Μελωδίες, ρυθμοί, τρόποι τσιγκάνικης μουσικής του δρόμου και των λαϊκών γιορτών της Ουγγρικής επαρχίας, στη δημιουργική φαντασία του Ιωάννης δίνουν υλικό και μουσικές ιδέες για μουσική προσωπικής έκφρασης που συνεχίζει όμως τη μεγάλη παράδοση. Εδώ παίρνουν τη μορφή χορού ροντό σε έργο μουσικής δωματίου, σε μορφή πιάνο κουαρτέτο, δηλαδή για πιάνο, βιολί, βιόλα και τσέλο. Μορφή χορού ροντό που φυσικά δεν θα χορευτεί, αλλά θα κλείσει αυτό το μουσικό έργο ενατένισης. Ιωάννης Μπραμς. Από το πιάνο κουαρτέτο αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, όπους 25, μέρος τέταρτο, ροντό, αλτζιγκαρέζε, πρέστο. Με τους Ρενό Καπουσόν στο βιολί, Γκοτιέ Καπουσόν στο τσέλο, Ζεράρ Κοσέ στη βιόλα, Νίκολας Άντζελικ στο πιάνο.

Οι ράβδοι των σύστρων κουδούνιζαν κρόδο μεταλλικό και με αυτήν την παράξενη μουσική οι τσιγκάνες σηκώνονταν. Τα ντέφια κρατούσαν το ρυθμό και στις κιθάρες έπαιζαν δυνατά χέρια αποφασισμένα, τα ίδια τραγούδια, τα ίδια ρεφρέν. Δαχτυλίδια από ασήμι και χαλκό έλαμπαν στο μαυρισμένο δέρμα. Με ρίγες, πορτοκαλί και κόκκινες τα υφάσματα κυμάτιζαν στον άνεμο. Τραγούδι και χορός γινόταν ένα, στην αρχή ντροπαλά, αναποφάσιστα και έπειτα λίγο πιο ζωντανά, πιο γρήγορα και ολοένα πιο πολύ με ένταση που συνεχώς ανέβαινε. Κι αυτός ο εκθαμβωτικός θόρυβος μάγευε τις τσιγκάνες. Στο ρυθμό του τραγουδιού, σαν σε πυρετό, παθιασμένες, μεθυσμένες, αφήνονταν να παρασυρθούν. Σε ελεύθερη απόδοση, στίχη περιγραφή του πάθους της μποέμικης ζωής. Του τσιγκάνικου ταπεραμέντου, τραγούδι σε όπερα στο Παρίσι του 1874, με κείμενο του Henri Meilhac και του Ludovic Halévy, βασισμένο σε νουβέλα ομότιτλη του Prosper Mérimée, στην τελευταία προσπάθειά του να εντυπωσιάσει, να συγκινήσει το κοινό του Παρισιού και επιτέλους να αναγνωριστεί, ένα τραγούδι από όπερα με πρωταγωνίστρια μια τσιγκάνα. Από τη δεύτερη πράξη της όπερας Carmen του Georges Bizet, Άρια, «Le Trangle des Sistres Tanté». Τα σύστρα κουδούνιζαν, γνωστή και ως «Chanson Bohémien», ποέμικο τραγούδι, με την Μαρία Κάλλας, την Orchestre de l'Opéra National de Paris, σε διεύθυνση του Georges Prêtre.

ταξιδεύουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Νότια Αμερική, στο Καράκας της Βενεζουέλα, την περίοδο 1938-1940, για μία από τέσσερις συνθέσεις για κιθάρα που παντρεύουν το ρυθμό του βάλς στην ευρωπαϊκή κλασική δομή του με τους παραδοσιακούς συγκοπτόμενους ρυθμούς και ρυθμικές αναλλαγές των μουσικών λαϊκών παραδόσεων της πατρίδας του. Θα ακούσουμε το τρίτο βάλς που φέρει στον τίτλο τη λέξη που αναφέρεται σε όσους έχουν καταγωγή από την Ισπανία αλλά έχουν γεννηθεί στην Ήπειρο της Αμερικής. Κρεολικό βάλς, αφιερωμένο στην κόρη του συνθέτη και με το όνομά της στον τίτλο. Από τη συλλογή «Τέσσερα βάλς από τη Βενεζουέλα για κιθάρα» του Αντώνιο Λάουρο, Ναταλία, βάλς κριόγιο, στην ερμηνεία του Μανουέλ Μπαρουέκο.

Ταξιδεύουμε ως τη Μαδρίτη του 1943. Η Μαδρίτη που κοιτάζει και ακούει από μακριά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη Μαδρίτη της ύφεσης της δικτατορίας του Φράνκο. Εμπνέεται από το καλοκαίρι του Αντώνιο Βιβάλτη και συνθέτει νότες για ένα καλοκαίρι που παίρνει τη μορφή κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα. Μόνο με ιδέες από τη δομή, χωρίς μιμήσεις, χωρίς αναφορές μελωδικές. Στο πρώτο μέρος χρησιμοποιεί τη συνεχή ρυθμική κίνηση νοτών μικρής αξίας στη λογική της μουσικής του μπαρόκ, όπως και την ενορχίστρωση για τις λεπτές ισορροπίες ομορφιάς και αγωνίας στο πρελούδιο αυτού του καλοκαιριού. Πρελούδιο, πρώτο μέρος από το Concierto d'Estio για βιολί και ορχήστρα του Χωακίν Ροντρίγκο, με την Λάουρα Σαλθέντο στο βιολί, την Ορκέστρα Nacional de España σε διεύθυνση του Χουάνχο Μένα.

Για να φτιάξεις ένα λιβάδι αρκεί ένα τριφύλι και μια μέλισσα και ονειροπόληση. Μόνο η ονειροπόληση θα είναι αρκετή αν οι μέλισσες είναι λίγες. Σε ελεύθερη απόδοση στοιχή της Emily Dickinson μας φέρνουν στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 1972. Εδώ, ακολουθώντας αρχικά την οικονομία των στίχων, φτιάχνει ένα τραγούδι για φωνή και πιάνο. Αλλά το 1991 η φαντασία, η ονειροπόληση το μεγαλώνει με τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας. Για να φτιάξεις ένα λιβάδι, του Make a Prairie, ένα από τα τραγούδια της συλλογής Five Summer Songs on Poems of Emily Dickinson, πέντε τραγούδια του καλοκαιριού σε ποίηματα της Emily Dickinson, του Ρόναλντ Περέρα, με την Carol Wilson, την ορχήστρα Budapest Symphony, σε διεύθυνση του Adrian Sunshine.

Για τον τελευταίο σταθμό της σημερινής μας διαδρομής κατευθυνόμαστε σε έναν μουσικό προορισμό όπου συναντώνται περισσότερα από ένα ταξίδια ονειροπόλησης. Πρώτα ταξιδεύει ένας συνθέτης από τη Μαδρίτη του 1714. Με τη μουσική του και την φαντασία ανοιχτή στις μελωδίες και τους ρυθμούς, τους τρόπους παίξηματος που φτάνουν από τόπους μακρινούς στη Μαδρίτη και γίνονται με ελευθερία και ευρηματικότητα νέα δική του μουσική για κιθάρα, κυρίως σε συνθέσεις που ακολουθούν ρυθμούς χωρών από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Ο μουσικός προορισμός που επιλέξαμε έχει κάνει περισσότερα από ένα ταξίδια. Από την Αφρική στο Μεξικό, από εκεί στην Ισπανία, στη δημιουργική φαντασία του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και έπειτα στο 2005, πάνω στις νότες του, ονειροπολούν η μουσική ενός συνόλου στο παρόν τους. Παίζουν τη μουσική με την ελευθερία και την ενσωματωμένη γνώση ενστίκτου του μουσικού στο σήμερα που περιέχει όλη την παιδεία της λόγιας μουσικής, ακούσματα μουσικής όλων των εποχών, όλων των γεωγραφικών τόπων, όλων των ειδών. Θα ακούσουμε τη σύνθεση χορού Κούμπις του Σαντιάγκο ντε Μουρθία. Στην ηχητική εικόνα πρόταση του Ρόλφ Λίσλεβαντ, με τον Ρόλφ Λίσλεβαντ σε κιθάρα του 1679 και τους μουσικούς του συνόλου εποχής Ensemble Capsberger.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δεν είναι αλήθεια.
3: Κύριε Αγαθούλη, αφού πιστεύετε πως είμαστε εμπριστές, γιατί δεν μιλάμε με ανοιχτά χαρτιά?
2: Μα δεν σας παίρνω για εμπριστές, κύριε. Δεν είναι αλήθεια, είσαστε άδικοι. Δεν σας παίρνω για εμπριστές.
4: Ορκίζεστε?
2: Όχι.
3: Τότε λοιπόν τι νομίζετε πως είμαστε?
2: Είσαστε φίλοι μου.
1: Ο Αγαθούλης και οι εμπριστές του Max Fries. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
7: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Από τις 22 Ιουνίου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το καλοκαίρι στην πόλη 2026, προσκαλεί παιδιά από 5 έως 12 ετών σε ένα ξεχωριστό ταξίδι γνώσης, φαντασίας και δημιουργίας. Με αφορμή τα 20 χρόνια της Θόλου, θεοί, ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, επιστήμονες και καλλιτέχνες γίνονται οι συνοδοιπόροι μιας πολυθεματικής εμπειρίας γεμάτης εκπαιδευτικά παιχνίδια, προβολές εικονικής πραγματικότητας αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες. Στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Ηλίας Καρελάς επιστρέφει με τη νέα παράσταση θεάτρου σκιών «Η Άθλη του Ηρακλή». Από τις 16 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, ο μυθικός ήρωας συναντά τον αγαπημένο Καραγκιόζη σε ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό θέαμα με γιγαντοφιγούρες, ζωντανή μουσική και άφθονο χιούμορ που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη σκηνική έκφραση. Και την Παρασκευή, 19 του μήνα, στις 7:30 στο Φουγάρο Art Center στο Ναύπλιο, εγκαινιάζεται η έκθεση «Χρήστος Μπακόρος, τα ημερολόγια». Μια σημαντική παρουσίαση που αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του έργου της προσωπικής διαδρομής αυτού του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, μέσα από ζωγραφικά έργα, φωτογραφίες και ημερολογιακές καταγραφές 14 ετών δημιουργίας, προσφέροντας μία σπάνια ματιά στον εσωτερικό κόσμο του καλλιτέχνη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Η αγγλική λέξη ground σημαίνει έδαφος. Στο τέλος του 17ου αιώνα, και ίσως ήδη για έναν αιώνα, a ground σημαίνει και μια διαδοχή νοτών στον basso continuo μαζί με τις συγχορδίες τους, η οποία αφού παιχτεί την πρώτη φορά θα επαναλαμβάνεται ίδια και επάνω της τις επαναλήψεις της, η μελωδία μπορεί και πρέπει να παραλλάσσεται όσες φορές χρειαστεί, για μουσική που αλλάζει όσο μένει η ίδια, μουσική πάνω σε μια ιδέα λιγοστών νοτών που δεν πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο από την παραλλαγή της, επειδή άλλος είναι ο ρόλος της. Στο Λονδίνο του 1694, θεατρικός παραγωγός αποφασίζει να αναβιώσει την ιστορία του τίμονος του Αθηναίου, αυτού που μοίραζε τα πλούτη του και τα μοιράζονταν με τους φίλους του, αλλά όταν δεν του απέμεινε πια τίποτα, κανείς δεν τον βοήθησε. Κατέληξε σε μια σπηλιά και ορκίστηκε εκδίκηση. Την αναβιώνει όπως την είπε με τους στίχους του ο Σέξπιρ στις αρχές του ίδιου αιώνα, ή πιο σωστά σε διασκευή της ιστορίας του από έναν άλλον ποιητή, τον Τόμας Άντουελ. Το νέο γούστο του 1694 θέλει θέαμα, μουσική, τραγούδι και χορό. Και το παραγγέλνει από τον καλύτερο. Ο Χένρι Πέρσελ συνθέτει μια ουβερτούρα και χορούς, επίσης όπως συνηθίζεται μεταξύ πρώτης και δεύτερης σκηνής και μια ένθετη σουίτα, μια μάσκα. Σειρά από τραγούδια και χορούς που συστήνουν επεισόδιο με μασκοφόρους ήρωες τον φτερωτό μικρό Έρωτα και τον Βάκχο, που μονομαχούν με λέξεις με θέμα που συμβολικά υπογραμμίζει την ιστορία του κυρίως έργου. Όταν η μονομαχία φτάνει στο τέλος της, η αυλαία της μάσκας πέφτει και όσο να αλλάξουν τα σκηνικά, τα κοστούμια, λίγο να κοιταχτούν και να μιλήσουν οι θεατές μεταξύ τους, θα παίζει ένα σκοπός πάνω σε ένα ground, όπως σημειώνει ο Πέρσελ στον τίτλο, και ίσως υποβάλλει και την ατμόσφαιρα της πλοκής που θα ακολουθήσει. Οι πηγές της εποχής λένε πως η παράσταση αρέσει. Και η εκδοχή με τη μουσική του Πέρσελ παίζεται πολλές φορές και μετά το θάνατό του έως και το 1745. Και όταν η μουσική του Πέρσελ ξανά ανακαλύπτεται στον 20ο αιώνα, η μουσική κουρτίνας, ο σκοπός πάνω σε ένα ground, τρυπώνει πολύ συχνά μόνος και αυτόνομος τις αίθουσες συναυλιών. Χωρίς απαραίτητα να κλείνει την αυλαία, είναι αγαπημένο έδαφος συνάντησης μουσικών στο σήμερα, που παίζουν τις νότες που είναι γραμμένες με ελευθερία, με παραλλαγές τους, στα στολίδια, στον ήχο, στην ερμηνεία, με έμπνευση από το χθες και το σήμερα.

0: Από τη μουσική για το θεατρικό έργο «Τίμωνο Αθηναίος» του Henry Purcell ακούσαμε τη σύνθεση «Curtain Tune on a Ground» με αριθμό καταλόγου 632. Αρχικά μικρό απόσπασμα στην ερμηνεία των μουσικών του συνόλου English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner και έπειτα στην καλλιτεχνική πρόταση εκδοχή της Κριστίνα Πλούχαρ με το μουσικό σύνολο «Λαρπετζάτα». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα θα ακούσουμε Λουίτζι και Ρουμπίνι. Αφορμή είναι ότι το δεύτερο θέμα που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι η παράσταση της Μύδιας του Κερουμπίνου, η αναβίωση της παλιάς παράστασης του Μινωτή με τη Μαρία Κάλλας, της εμβληματικής αυτής παράστασης που έγινε στην Επίδαυρο το 1961. Ανεβαίνει και φέτος από την λυρική σκηνή σε μια, όχι αναβίωση, δεν είναι αναβίωση, είναι μια ανασύνθεση εκείνης της παράστασης. Θα μιλήσουμε για αυτήν στην συνέχεια και μας έδωσε την αφορμή να ακούσουμε να ακούσουμε κομμάτια του Λουίτζι Κερουμπίνι. Ξεκινώντας από την εισαγωγή στην Μύδια, όπως ακούστηκε στην παράσταση του 1953, όπου είχε στη Φλωρεντία, σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει το Μάιο στη Φλωρεντία του 1953, όπου είχε θριαμβεύσει η Μαρία Κάλλας και όπου την ερμήνευσε για πρώτη φορά. Αυτό υπάρχει και ηχογραφημένο, οπότε ακούμε την εισαγωγή και στη συνέχεια θα ακούσουμε και μία άρια από τη Μαρία Κάλλας.

0: Και ακούγοντας τη μουσική, την εισαγωγή από τη Μύδια του Κερουμπίνη στην παράσταση του 1953 που ήταν ο πρώτος θρίαμβος στο ρόλο αυτό της Μαρία Κάλλας, περνάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια παράσταση της Εκάβης του Ευρυπίδη. Στην προκειμένη περίπτωση η παράσταση αυτή φέρει τον υπότιτλο «Στη σκιά της πολιτείας». Είναι προφανής η αναφορά στην πολιτεία του Πλάτωνα που κάνει ο Στάθης Λιβαθινός. Ο Στάθης Λιβαθινός έχει πάρει τη μετάφραση της Έλσας Αδριανού, μαζί της έχει κάνει τη σύνθεση του κειμένου και μόνος του έχει κάνει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία. Είναι μια παράσταση που θα παιχθεί στις 25 και στις 26 του μηνός στο Δίο Ηρώδου του Αττικού και γίνεται στο πλαίσιο και του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών. Θέμα στο οποίο έχουμε ξανά αναφερθεί, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η οποία τιμάται ανάλογα. Ο Στάθης Λιβαθινός είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Έχω την εντύπωση ότι το κόβω από πρόβα. Για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας.
0: Όντως ήσασταν σε πρόβα?
1: Βεβαίως. Πού αλλού?
0: Ναι.
1: Όλη μας η ζωή είναι μια πρόβα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έκανε να... Πώς σκεφτήκατε να συνδυάσετε την πολιτεία του Πλάτωνα με την Εκάβη του Ευρυπίδη?
1: Θα σας πω, είναι μια σύμπτωση των αστεριών κάπως, ένα περίεργο πράγμα. Εμένα με ενδιέφερε και εξακολουθεί να με ενδιαφέρει η θεατροποίηση μετά την Ιλιάδα που είχα κάνει του Ομήρου. Με ενδιέφερε πάρα πολύ μια έτσι πειραματική εργασία πάνω στην πολιτεία του Πλάτωνα, η οποία, όπως ξέρετε, δεν έχει γίνει ποτέ στο θέατρο, αν εξαιρέσω μια ραψοδί, κάποιους διαλόγους και κάποια κομμάτια που είχε πάρει ο Ανατόλη Βασίλειφ πολύ πολύ παλιότερα στη Ρωσία. Εμένα με διέφερε να πειραματιστώ έτσι πάνω στην πολιτεία του Πλάτωνα. Όταν ήρθε η ώρα και ήρθε και η συζήτηση με τον Μιχάλη Μαρμαρινό, που με τίμησε με αυτή την πρόταση να κάνω μια δουλειά στο Ηρώδιο που κλείνει, τότε είπαμε με τη συνεργάτη μου, την Έλσα Ανδριανού, τη συνεργάτηδά μου, ότι μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στην Εκάβη του Ευρυπίδη. Είναι η τρίτη Εκάβη κατά σειρά για τη Μαρία Σαββίδου, την οποία είχα στο νου για αυτό το ρόλο. Η πρώτη ήταν η Εκάβη της Ιλιάδας. Mm-hmm. Η δεύτερη ήταν η Εκάβη από το τρίτο στεφάνι που ανεβάσαμε φέτος. Και έτσι η τρίτη που αποτελεί και κλείνει το κύκλο της μελέτης αυτού του ρόλου είναι η Εκάβη του Ευρυπίδη. Έλα όμως που η Εκάβη του Ευρυπίδη έχει σαν θέμα κλειδί, αν θέλετε, χειραιό, το θέμα του δικαίου. Γιατί η Εκάβη είναι μια γυναίκα, μια ηρωίδα, μια μητέρα, ένα σύμβολο, αν θέλετε, ενός ανθρωπίνου πλάσματος το οποίο επιχειρεί να εκδικηθεί και να ακολουθήσει το δικό της δίκαιο. Όπως ξέρετε, η πολιτεία του Πλάτωνα μιλάει για το δίκαιο μέσα σε μια ιδανική πολιτεία. Ήρθαν λοιπόν όλα κάπως και συναντήθηκαν. Οπότε αυτό δεν είναι παρά η πλήρης Εκάβη του Ευρυπίδη, την οποία δεν την έχουμε σχεδόν καθόλου πειράξει, καθόλου, mm-hmm. σε συνδυασμό με κάποια μικρά αποσπάσματα σε σημεία κλειδιά από την πολιτεία του Πλάτωνα. Που απλώς φορτίζουν και υπογραμμίζουν κάποιες πολύ σημαντικές στιγμές. Άρα δεν πρόκειται για μια φιλοσοφική πραγματεία, mm-hmm. δεν είναι μια παράσταση mm-hmm. που γέρνει προς την πλευρά του Πλάτωνα. Όχι, όχι, όχι. Είναι όλη η ιστορία της Εκάβης του Ευρυπίδη, απλώς υπό το πρίσμα των ημερών και της εποχής μας τονίζεται από κάποια στοιχεία της πολιτείας. Παρεπιπτόντως, να πω και το ανέκδοτο, ο Πλάτων και ο Ευρυπίδης ήταν και φίλοι. Mm. Γνωριζόντουσαν πολύ καλά.
0: Και τώρα τα μικρά αυτά κείμενα της πολιτείας τα έχετε μοιράσει στους ρόλους της παράστασης ή τα έχει αναλάβει ο χορός?
1: Όχι, όχι. Όχι, είναι σε διαφορετικά σημεία της παράστασης και τα έχουν αναλάβει οι ρόλοι. Δεν είναι ο χορός.
0: Οπότε δεν φαίνεται καν, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι παρεμβάσεις από εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι με έναν τρόπο, αν θέλετε, και εμβόλυμα, αλλά και νομίζω σωστά αφομοιωμένα στον κορμό της παράστασης. Νομίζω τώρα το αποτέλεσμα θα το κρίνει όλο. Δεν μπορώ να πω τον προτέρα, αλλά αυτή ήταν η πρόθεση. Mm-hmm.
0: Αυτό ήταν πάντως και ένα έργο το οποίο είχε ενοχλήσει πάρα πολύ όταν είχε πρωτοανέβει στην Αθήνα του Χρυσού Αιώνα, ναι. Γιατί είχε ανέβει μετά την καταστροφή της Μήλου, αν θυμάμαι καλά, οπότε θύμιζε οικία κακά στους Αθηναίους.
1: Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ εσείς λέτε τη Μηλή του Άλωση.
0: Όχι, αυτό είναι για την άλωση της Μηλή του, είχε γίνει, αυτό είναι αρχές του 5ου αιώνα. Εγώ μιλάω για την, για την Εκάβη του Ευρυπίδη που, και για την καταστροφή της Μήλου, η οποία είχε γίνει στο πλαίσιο του Πελοποννησιακού Πολέμου. Καλά.
1: Α, μπράβο, του Πελοποννησιακού Πολέμου, ναι, ναι. Εκεί πέρα είναι γραμμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Και ενόχλησε και ενοχλεί, καθώς πάω όλα τα έργα του Ευρυπίδη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όχι, απλώς πίστεψα προς στιγμή πως αναφέρεστε σε κάτι άλλο.
0: Όχι.
1: Ζήτω συγγνώμη. Κοιτάξτε τώρα, ο Ευρυπίδης έχει μια τεράστια έτσι, συνομιλία με την εποχή του, δεν το φοβάται καθόλου, αλλά και μια έτσι, αιμονή σε πολύ σημαντικές γυναικείες φιγούρες, όπως είναι η Μίδια, όπως είναι η Εκάβη, όπως ξέρετε, είναι φιγούρες οι οποίες συγκρούονται έτσι με το κατεστημένο της εποχής, αλλά και των ανδρών, μπορώ να το πω έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια σύγκρουση θεμελιώδης, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα συναισθηματικά στοιχεία. Ένα πολύ έντονα συναισθηματικό έργο του Ευρυπίδη. Μιλάει για απώλειες, για τη μανία της επιβίωσης, αλλά έχει πάντα και ένα θεαματικό στοιχείο, γιατί ο Ευρυπίδης ήξερε να γράφει έτσι πολύ καλό θεαματικό και σχεδόν, μπορώ να τολμήσω να πω, ρεαλιστικό θέατρο στην εποχή του.
0: Πάντως και η προσέγγιση σας νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει, ταιριάζει πάρα πολύ με τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. και βλέπω επίσης ότι έχετε τους σταθερούς σας συνεργάτες. Δηλαδή βλέπω τον Θοδωρή Αμπαζή στη μουσική σύνθεση, την Ελένη Μανολοπούλου στα σκηνικά και τα κοστούμια. Έναν εξαιρετικό θείασο πραγματικά. Δυστυχώς είναι το αντιραδιοφωνικό να το πούμε. Η μουσική, να πούμε ότι παίζεται ζωντανά.
1: Απολύτως ζωντανά, ναι.
0: Και η παράσταση αυτή μετά το Ηρώδιο θα παιχθεί και αλλού.
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο το φροντίσαμε ως πρόθεση να κάνουμε καλοκαιρινή περιοδία. Αυτό δεν είναι ποτέ μες στις προθέσεις μου. Η πρόθεσή μου είναι καταρχήν να ξεκινήσουμε και να δείξουμε τη δουλειά μας στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, που είναι ένας χώρος στον οποίο δεν έχω παίξει συχνά. Γενικά η καλοκαιρινή μου παρουσία, όπως ίσως τα ξέρετε, είναι πολύ περιορισμένη. Δεν κάνω παραστάσεις το καλοκαίρι. Θα την παίξουμε εκεί, ίσως μία-δύο πόλεις τώρα συζητιέται. Δεν θα κάνουμε περιοδία στην επαρχία. Όχι. Δεν είναι απλό αυτό όταν δεν έχεις πίσω σου ένα κρατικό θέατρο. Δεν είναι απλό. Θα περιοριστούμε καταρχήν σε αυτές τις δύο παραστάσεις. Ίσως να παίξουμε στην Πάτρα το Σεπτέμβριο. Mm. Και μέχρι εκεί. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί κάτι άλλο. Για το μέλλον όμως βλέπουμε. Έχουμε διάφορες σκέψεις που την πάμε στο εξωτερικό, γιατί είχαμε κάποιες προτάσεις, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, είναι σε συζήτηση ακόμα. Mm-hmm. Είμαστε παραγωγή, κατά κάποιο τρόπο συμπαραγωγή του φεστιβάλ και της Λυκόφος του Γιώργου Λικερδόπουλου, με τον οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια και συνεργάζομαι καλά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Εκάβη, 25 και 26 του μηνός, εισιτήρια υπάρχουν?
1: Λένε ότι σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Λένε, δεν κοιτάω ποτέ το ταμείο. Οπότε τους πιστεύω. Ναι, κάπως πάνε να εξαντληθούν. Νομίζω, λέει, μου έχουν πάνε σχεδόν, τα έχει τελειώσει μια μέρα. Πιστεύω ότι θα. Θα υπάρχει κοινό για μας.
0: Όσοι έχουν μείνει, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και λίγο, Αθηνέ. Καλή συνέχεια στην πρόβα σας. Γεια σας.
1: Για τη φιλοξενία σας.
0: Γεια σας. Και ακούμε το Day του Οϊφίγη. Από την Μίδια με την Μαρία Κάλλας.

0: Λοιπόν, και περνάμε κυρίες και κύριοι στην media, στην ανασύνθεση της παράστασης του 1961 που ήταν σε σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, σε σκηνικά του Γιάννη Τσαρούχη και κοστούμια. Οι χορογραφίες ήταν της Μαρίας Χόρς. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η Μαρία Χόρς μαζί με τη Ζουζού Νικολούδη και την Ντόρα Τσάτσου είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν μια ελληνική σχολή στη χορογραφία των αρχαίων, των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και αναβίωση, ανασύνθεση, πάλι κάνω αυτό το λάθος, ανασύνθεση αυτής της παράστασης επιχειρείται φέτος από την Εθνική Λυρική Σκηνή στην παράσταση που θα γίνει στις 20 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Εδώ πλέον έχουμε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη, την σκηνοθεσία του Παναγή Παγουλάτου και την μουσική διεύθυνση του Ζακ Λακόμπ. Μαζί μας είναι ο Παναγής Παγουλάτος για να μας μιλήσει για την περιπέτεια αυτής της ανασύνθεσης. Και πώς πάνε τα πράγματα τώρα. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε στην Επίδαυρο.
1: Καλησπέρα σας. Ναι, με βρίσκεται πάνω στη σκηνή της Μίδιας, μπροστά από το κίνημα του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου. Mm. Ακριβώς. Με αρκετά σύννεφα στον άλλο, που ελπίζουμε ότι δεν είναι μόνο περαστικά.
0: Και να βρέξει λίγο σήμερα, καλύτερα να το κάνει σήμερα παρά να το κάνει στις γενικές σας δοκιμές στην Πρεμιέρα. Και ούτως ή άλλως φταίνε μεσημέρι.
1: Αυτό και αυτό, αλλά προγενική είναι σήμερα και τι θέλουμε.
0: Προφανώς. Μάλιστα, πείτε μας τώρα για την περιπέτεια όλη αυτή, γιατί ανασύνθεση, χωρίς να υπάρχει η παράσταση αυτή ούτε ούτε βιντεοσκοπημένη, διότι το 61 δεν υπήρχε βίντεο, ούτε κάποια ταινία με την παράσταση, πώς καταφέρατε να την κάνετε?
1: Και δεν υπάρχει ούτε και το σπαρτί του τουργού σκηνής του βοηθού σκηνοθέτου που σημειώνει αναλυτικά όλες τις σημειώσεις, οι σκηνοθετικές οδηγίες πάνω στη μουσική, που σημειώνονται τα αποκριστικά εφέ, που σημειώνονται όλοι, αποτυπώνεται όλη η παράσταση. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Έχουμε τα σπαρτίδα της παραγωγής, όπου σημειώνονται τα κοψίματα επάνω, αλλά δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Έχουμε τα τετράδια του σκηνοθεσίας του Μινωτή, από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία έχω σημειώσει περισσότερο για την προετοιμασία της παράστασης, όχι την αποτύπωσή της, γιατί έχω σημειώσει για όλο το έργο, ακόμα και αυτά που είναι κομμένα ουσιαστικά και δεν παίχτηκαν ποτέ, γιατί δεν τα περιέλευε ποτέ καμιά ηχογράφηση της σκάλας, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Mm-hmm. Και επίσης, έχει περισσότερο σημειώσει, έχει σημειώσει για τη χορογραφία, έχει σημειώσει κάποιες για τους κουμπάσους, έχει κάποιες για τη χοροδία. Δεν έχει καθόλου για τους σολίστες. Είναι περισσότερο για τα μεγάλα σύνολα η προετοιμασία. Mm-hmm. Και μετά έχω το φωτογραφικό υλικό του Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Αρχή Κριστέλη που έχουμε στο αρχείο μας. Επίσης από το Σιωβενάκι του Αρχείου Μεγαλοπανώου, που βρήκαμε κάποιες επίλυνα φωτογραφίες από άλλες γωνίες λήψης και μας έδωσαν μια άλλη οπτική του θεάματος. Είναι πιο πλάι και βλέπουμε διαφορετικά πράγματα από ό,τι από τα μετοπικά του Κριστέλη. Με αυτά έγινε η ανασύνθεση και επίσης έχοντας σαν γνώμονα τον τρόπο με τον οποίο ο Μινωτής αντιμετώπιζε το αρχαίο δράμα και την ελληνική τραγωδία, ας πούμε.
0: Και αυτός είχε φτιάξει δική του σχολή πραγματικά. Ήταν μόνιμη η συνεργασία του με τη Μαρία Χόρς σε αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι ούτε της Μαρίας Χόρς θα υπάρχουν οι σημειώσεις.
1: Υπάρχουν οι σημειώσεις αυτές από τα τέταρτα του Μινωτή και αφορούν τη σκηνή της γλάφης που είναι η Αντσέλη Θεραπενίδη στη γλάφης, ας πούμε. Αυτό είναι χορογραφημένο και επίσης ένα μικρό χορευτικό που γίνεται για το διάρκεια του γάμου του Άφωνα και της γλάφης. Γι' αυτά είχαμε σημειώσεις. Η Γιάννα Φιλιππούλου και η κυρία Ζαμπέλο που έκανε χορογραφία βασίστηκαν σε αυτές. Επίσης η Γιάννα Φιλιππούλου είχε δουλέψει με τη Μαρία Χώστα και μαθήτη της Ζουζούς Νικολούδη. Της Ζουζούς Νικολούδη και έτσι έκανα μια πραγματικά πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό. Ναι, αυτό
0: υπήρχε. Τώρα να μιλήσουμε για την όψη της παράστασης. Σκηνικά και κοστούμια, Λιλή Πεζανού και τότε Πρίτσα. Ο Τσαρούχης έχει κάνει εμβληματικά σκηνικά και εμβληματικά κοστούμια. Κάποια κοστούμια από ό,τι ξέρω σώζονται.
1: Βεβαίως και φοριούνται στην παράσταση.
0: Φοριούνται και παράσταση του Τσαρούχη στην παράσταση.
1: Βεβαίως, φοριούνται και πολλά. Ό,τι είχαμε από τα κοστούμια του Τσαρούχη φοριούνται στην παράσταση. Το κοστούμι του Κρέοντα που φοράει ο Τάσκης στο Γιαννόπουλο, παραδείγματος χάρη. Η Μπέρτα είναι καινούργια, φτιαγμένη πάνω στη σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Αλλά το κοστούμι, το μακρύς χιτώνα, σε πάση περιπτώσει, είναι original. Επίσης, το πρώτο κουστούμι της Κλάφκης, ο Μαλδίας είναι καινούριος, το φόρεμα είναι το παλιό. Επίσης, πολύ πατρίκι, που είναι τα προφυρά του Μελουτζανή, που το λέει προφυρό ο Τσαρούχης, είναι παλιά κομμάτια. Από τις Σαραπενίδες που έχουν πάρα πολλά κομμάτια, εκεί ανακατεμένα με τα καινούρια. Ναι, υπάρχουν και τα δύο. Και τα αυθεντικά, τα οποία έχω χρειαστεί στο Λουβά, παρακαλώ ένα-ένα. Για να φύγει απλά η σκόνη που είχε μετά από τα χρόνια τα πολλά που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Και μετά τότε πήγε έκανε μια ολόκληρη έρευνα για να μπορέσει να βρει τα ίδια φάσματα. Τα μεταξωζέστη, τα υφαντά μεταξωτά τη εποχή, κάποια μήκη μέτρα με μεταξωζέστη στην Αγγλία. Μα έφτιαξα στο σουφλί μεταξωτό υφαντό. Αυτό ήταν το πρώτο. Μετά αυτά έπρεπε να βαφτούν, να βρεθούν οι αποχρώσει του Τσαρούχη, το οποίο ήταν επίση μια άλλη ατελείωτη διαδικασία. Για να μπορέσει να πετύχει πάνω σε όχι ακριβώς το ίδιο ύφασμα όσο γίνεται πιο κοντά, γιατί ακόμη και αυτό που λέγεται μεταξωζέστη σήμερα δεν είναι ακριβώς το ίδιο βάρος με αυτό που ήταν τότε. Η βαφή και άλλη θεωρητικά επάνω.
0: Ακούγεστε λίγο θαμπά, κύριε Παγκουλάτε. Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι, εντάξει. Καλά, είναι λόγω του χώρου, μάλλον. Μάλιστα. Να πούμε και για. Δεν τις αναφέραμε ότι η Γιάννα Φιλιππόπουλου και η Κέλλη Ιζαμπέλα έχουν κάνει την χορογραφία. Τους φωτισμούς ο Χρήστος Τσιόγκας.
1: Η Λίλη Πεζανού, η οποία από τις φωτογραφίες του δεν υπήρχαν σχέδια επίσης. Μου υπολόγισε για το μέτρο σε σχέση με τις διαστάσεις του αρχαίου θεάτρου και έπεσε πραγματικά μέσα. Διότι από την αργογραφία του Τσαρούχη προς το θέατρο βρήκαμε κάποια νούμερα που ανέφερε και έτσι παληθεύτηκαν ότι ήταν σωστές και διαστάσεις μας. Είναι πολύ σωστά φτιαγμένο το σκηνικό από τον Τσαρούχη, γιατί νομίζει κανείς ότι είναι προέκταση του θεάτρου αυτό που βλέπουμε. Mm-hmm. Πραγματικά. Δηλαδή μας λέγανε να μας αφήσετε, δηλαδή να μας αφήσετε φεύγοντας. Γιατί οι τουρίστες είναι ενθουσιασμένοι, νομίζω ότι είναι πλημμένος του θεάτρου και αυτό και πιο αδαείς.
0: Μάλιστα. Και έχετε και ένα εξαιρετικό cast, να πούμε και ποιοι παίζουν. Είναι η Άννα Πυρότση, η Δανάη Κοντόρα, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα που κάνει καριέρα στη Γερμανία, κατά κύριο λόγο. Η Αλίσια Κολόσοβα, ο Ζαν Φρανσουά Μπαράς, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος που τον αναφέρατε. Είναι και καλή ηθοποιοί αυτοί.
1: Όλοι και καλή ηθοποιοί, βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικότατη ηθοποιοί. Ο Γιάννης Σταματάκης, η Εμιλία Τσιμιδάκη, η Ειρήνη Αθανασίου. Και ο Γαθάγγελος Γεωργακάτος έχει τη διεύθυνση της χοροδίας. Είναι μια παράσταση που θα γίνει μία και μοναδική φορά.
1: Ο Ζακ Λακόμ, τη φίλη και την αρχή τη
0: Εθνική. Ναι, τον είχα αναφέρει από την αρχή αυτό. Η παράσταση θα γίνει μόνο το Σάββατο ή πρόκειται να γίνει και κάτι ακόμη, ξέρω εγώ, να ξαναπαιχθεί στην εθνική λυρική σκηνή το χειμώνα με διαφοροποίηση του σκηνικού?
1: Όχι, το χειμώνα θα πρέπει να ξαναγίνει και το σκηνικό. Αν είμαστε καλά και μπορέσουμε να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή στην επίδευρο, θα είναι πραγματικά, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αλλά θα γίνει για μια παράσταση τώρα, βέβαια. Το Σάββατο είναι η πιο ιδανική μέρα για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο και για να μπορέσει να φτάσει ο κόσμος και για να μπορέσει να φύγει. Γιατί η όπερα είναι μεγαλύτερη από την αρχαία τραγωδία. Είναι 2 ώρες και 4 φαβρικά. Γίνεται χωρίς διάλειμμα με κάποιες μεταστάσεις. Και η άφηξη και η αποχώρηση είναι δύσκολα πράγματα για τον κόσμο.
0: Και δεν είναι και υπόθεση ακριβώς της αρχαίας τραγωδίας. Είναι λίγο διαφοροποιημένη στο λιμπρέτο της όπερας. Αυτά λοιπόν, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να σας αφήσουμε να κάνετε την πρόβα σας. Τελευταίες ετοιμασίες.
1: Τελευταίες ετοιμασίες, ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Παγκουλάτε. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν ακούσουμε μουσική, ότι την, παράλληλα με την παράσταση αυτή παρουσιάζεται και μία έκθεση από 18 έως 21 του μηνός, δηλαδή από αύριο Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου, μία έκθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που φέρει τον τίτλο «Σημείο Κάλλας», μία έκθεση που έχει επιμεληθεί ο Διονύσης Φωτόπουλος, ο οποίος ήταν ένας σημαντικότερους Έλληνες σκηνογράφους, ο οποίος ήταν βοηθός του Τσαρούχη και στην παράσταση αυτή, στην Μύδια του Κερουμπίνη. Να πούμε ότι ο Παντελής Μάκας έχει κάνει μία βίντεο εγκατάσταση και ότι μπορείτε να περιηγηθείτε τον χώρο αυτό εάν πάτε στην Επίδαυρο, ανεξάρτητα από το αν βρείτε ή όχι εισιτήριο για την παράσταση, να περιηγηθείτε το χώρο έστω ακούγοντας τη φωνή της Μαρίας Κάλλας και βλέποντας ότι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε την εισαγωγή από τον Ανακρέοντα του Λουίτζι Κερουμπίνη.

Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μυστριώτη τώρα, τον σκηνοθέτη της παράστασης «Η έβδομη επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας». Καθώς δεν τον βρίσκουμε στο τηλέφωνο, πιθανότατα έχει πρόβα, παίρνω και έναν από τους τοπιούς της παράστασης, ο οποίος δεν μου απαντάει γιατί το έχει κλειστό, προφανώς κάνουν πρόβα οι άνθρωποι και μάλλον έχει ξεχάσει ότι θα έβγαινε εδώ. Τέλος πάντων, θα σας τα πω εγώ περί τίνος πρόκειται. Έχουμε λοιπόν μια παράσταση που θα παιχθεί 22, 23 και 24 του μηνός στο φεστιβάλ στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών, στην Πειραιώς 260, στο χώρο Ε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία φέρει στο φως κάτι που εγώ προσωπικά δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Λέγεται «Η έβδομη επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας». Προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν επιστολές του Πλάτωνα. Εκ των υστέρων διάβασα ότι ότι έχουν βρεθεί στη Βυζαντινή περίοδο κάποιες επιστολές, οι οποίες αποδίδονται στον Πλάτωνα και στους μαθητές του. Είναι κάπου 35 οι επιστολές αυτές, οι 7 αποδίδονται στον Πλάτωνα. Η μία από αυτές απευθύνεται στον Δίωνα και από ό,τι διαπίστωσα από τις κουβέντες που έχω κάνει γενικώς, δεν αμφισβητείται ουσιαστικά η πατρότητα της επιστολής αυτής. Είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται ο Πλάτων στην ζωή του. Σε αυτή την επιστολή έχει βασιστεί ο Αλέξανδρος Μυστριώτης, ο οποίος είχε την ιδέα και την σκηνοθεσία για την παράσταση αυτή. Μαθαίνουμε διάφορα στοιχεία για τη ζωή του Πλάτωνα. Είναι ελάχιστα στοιχεία γνωστά για τη ζωή του Πλάτωνα, πραγματικά. Και έχει χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη. Είναι μια παράσταση στην οποία παίζουν ο Θωμάς Βελισάρης, ο Οδυσσέας Ζήκας και ο Αλέξανδρος Μυστριώτης. Και νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ό,τι αφορά στην επιστολή αυτή, που γενικώς δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή, αλλά διαβάζω στο σχετικό δελτίο τύπου ότι μέσα από την εξιστόρηση των βιωμάτων του προς την οικογένεια του Δίωνα που είχε δολοφονηθεί στις Σιρακούσες, ήταν πολύ φίλος του Πλάτωνα, μέσα από την εξιστόρηση λοιπόν των βιωμάτων του μας καλεί να τον συνοδεύσουμε μέχρι την όχθη του τέλους της ζωής του, με την αναζήτηση της αρετής και της αλήθειας να διαθλάται μέσα από κάθε του λέξη. Τον βλέπουμε μέσα από την παράσταση, ήδη από τα νεανικά του χρόνια, να συνειδητοποιεί ότι η Αθήνα και ο ελληνικός κόσμος βρίσκονται σε πολιτικό αδιέξοδο, αναγνωρίζοντας ότι η απογοήτευση αυτή τον οδηγεί στη φιλοσοφία. Έχει νομίζω αρκετά μεγάλο θέμα, είναι αρκετά σημαντικό το θέμα. Είναι μια παράσταση που θα τη δούμε και πιθανόν να πούμε και περισσότερα για αυτήν. Είπαμε 22, 23 και 24 του μηνός στον χώρο Ε, στην οδό Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Η ζήτη επιστολή ή ο απογοητευμένος Πλάτωνας. Και περνάμε σε σονάτες του Κερουμπίνη.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του κινηματογράφου. Και θα περάσουμε στο χώρο του κινηματογράφου με αφορμή το 16ο, ναι, το 16ο είναι, Athens Open Air Film Festival, το 16ο φεστιβάλ ανοιχτού χώρου των Αθηνών. Το φεστιβάλ ξεκινάει αύριο, επισήμως, με εγχορδές και οργάνεις, στο θέατρο του Κολονού, με επίσημο καλεσμένο τον Χάβεϊ Καϊτέλ και με προβολή της ταινίας «Το βλέμμα του Οδυσσέα», το οποίο πρωταγωνίστησε στην μεγάλη αυτή ταινία του Αγγελόπουλου. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα, το οποίο έψαξα να το βρω και δεν το βρήκα, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο Λουκάς Κατσίκας. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είσαστε έτοιμοι για αύριο?
1: Είμαστε έτοιμοι, και ο λόγος για τον οποίο δεν βρήκατε το πρόγραμμα είναι γιατί θα είστε ο πρώτος που στην εκπομπή του οποίου θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα. Αύριο θα δημοσιευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Το πλήρες. Ναι. Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη προηγηθεί δύο προβολές πριν την αυριανή επίσημη έναρξη, το πρόγραμμα δεν ήταν ακόμη έτοιμο. Και δεν είναι έτοιμο γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με την πόλη ως οργανικό κομμάτι του φεστιβάλ, γιατί ξέρετε, όλες οι προβολές γίνονται σε τοποθεσίες ξεχωριστές της πόλης. Όλες οι τοποθεσίες έχουν τις απαιτήσεις τους, έχουν τις αδειές τους, και αυτό λίγο οδηγεί σε κάποιες κολλησιεργίες. Αλλά πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Η αναμονή αξίζει τον κόπο.
0: Καλά, πάντα έχετε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Και μόνο αυτό το ξεκίνημα που έχετε καταφέρει να είναι εδώ και ο Καϊτέλ για να γίνει αυτή... Πώς θα είναι η αυριανή πρεμιέρα σας, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η αυριανή πρεμιέρα, η οποία θα ξεκινήσει η ώρα προσέλευσης στις 8:30, και προσκαλώ τον κόσμο να είναι στην ώρα του προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει εγκαίρως θέση, θα γίνει στο Θέατρο Κολονού, παρουσία του Χάρβεϊ Καϊτέλ, όπως είπατε.
0: Είναι όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε.
1: Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις προβολές του Athens Open Air Film Festival, και δεν το λέω καθόλου για να περιευτολογήσουμε. Απλώς, επειδή είναι πάντοτε πολύ μεγάλη προσέλευση, ενθαρρύνω σταθερά τον κόσμο να έρχεται νωρίτερα για να εξασφαλίσει τη θέση του και την άνεσή του. Αυτό. Για αύριο, πάντως, επειδή είναι και το ξεχωριστό της βραδιάς, η παρουσία του συγκεκριμένου καλεσμένου, που θα συμφωνήσετε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του σύγχρονου Αμερικανικού κινηματογράφου, η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Θοδωρο Αγγελόπουλο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι

0: κατά καιρούς θέλουμε να υπενθυμίζουμε, με συγχωρείτε, το έργο και τη συμβολή των σπουδαίων, των μεγάλων μας καλλιτεχνών, και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος ανήκει σε έναν από αυτούς. Η αυριανή του μάλιστα ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» είναι και από μία από τις καλύτερες ταινίες του, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα έπος το οποίο συμπληρώσε 30 χρόνια ζωής και του οποίου πρωταγωνιστής είναι ο Χάρβεϊ Κάιτελ. Οπότε αύριο θα είναι παρόν εκεί να μιλήσει για την συνεργασία του και να μας τιμήσει και να τιμήσουμε και εμείς το έργο του μεγάλου μας Θεόδωρου. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε αύριο από εκεί και μετά μέχρι τα τέλη του Αυγούστου συνολικά νομίζω ότι έχουμε 17 ταινίες οι οποίες θα προβληθούν σε διαφορετικά μέρη της Αθήνας και σε διαφορετικές περιπτώσεις και συγκυρίες. Και κάθε ταινία, κάθε προβολή θα έχει και ένα διαφορετικό προφίλ. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει φιλοξενώντας το Willem Dafoe στην πρώτη του προβολή τέλη Μαΐου με την πρεμιέρα της ταινίας του «Το Γαμήλιο Πάτη», θα το δούμε σε λίγες ημέρες στις ελληνικές αίθουσες. Μας έκανε την τιμή ο κ. Dafoe και ήρθε. Συνεπακόλουθα είχαμε μια εκπληκτική προβολή που έγινε στον προάγριο χώρο του Ζαπίου, όπου προβλήθηκε το θρηλυκό ντοκιμαντέρ Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, με αφορμή τα 10 χρόνια από την απώλεια του πολύ αγαπημένου μας και... David Bowie, που είχαμε γύρω στα 800 άτομα που παρακολούθησαν για πρώτη φορά την πλήρη βερσιόν της ταινίας αυτής. Αύριο λοιπόν είναι η προβολή και η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να σας σημειώσω κάποια highlights ή να σας καθοδηγήσω, γιατί δεν έχετε και το πρόγραμμα μπροστά σας, ευχαρίστω να το κάνω.
1: Μα, όχι, δεν το έχω μπροστά μου, οπότε θα μου το πείτε.
0: Ωραία λοιπόν. Πάμε να σας πω λοιπόν, να ξεκινήσω από κάποιες πολύ ξεχωριστές συνέργειες, οι οποίες είναι οι εξής. Μέσα στον Ιούλιο θα προβληθεί η ταινία του, η βραβευμένη με Όσκαρ μάλιστα, ταινία του Ιγκμαρ Μπέργκμαν, «Η πηγή των Παρθένων», η οποία είναι στο πλαίσιο της έκθεσης που γίνεται αυτή την περίοδο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου εκτίθεται το έργο Αφροδίτη του Τζεφ Κούνς. Η προβολή συγκεκριμένη και η ταινία είναι επιλογή του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός Αμερικανός εικαστικός. Αυτός συνεννοήθηκε μαζί μας και θα επιλέξει την ταινία και θα μας πει και δύο λόγια, εξ αποστάσεως μάλλον, στέλνοντας κάποιο βίντεο για την ταινία. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέργεια. Mm-hmm. Η προβολή θα γίνει στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής, εκεί όπου κάθε χρόνο ήτιστε να κάνουμε προβολές υπαίθριες. Υπάρχει ένα δίπτυχο προβολών που θα γίνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το οποίο μετακόμισε και βρίσκεται σε καινούριο χώρο που θα είναι σε ένα πολύ όμορφο κτίριο της Οδού Ερμού και Ασωμάτων. Μάλιστα θα εγκαινιάσουμε το κτίριο αυτό και την παρουσία του ΕΛΒΙΠ με δύο ταινίες. Η μία ταινία είναι «Το ποτάμι» του Ζαν Ρενουάρ, μια πολύ σπάνια ταινία και από τις κορυφές κατά τη γνώμη μου του πολύ σημαντικού σκηνοθέτη αυτού, την οποία γύρισε στην Ινδία. Η δεύτερη προβολή θα γιορτάσει τα 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία μιας από τις κορυφαίες σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μιλάω για το Happy Day του Παντέλη Βούλγαρη. Θα μπορέσουμε να δούμε την ταινία στην πρόσφατα ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4K που δίνει στην ταινία μια άλλη έγκλη. Σας ομολογώ ότι εγώ την παρακολούθησα πέρσι την ταινία αυτή σε αυτή την κόπια και έμεινα αποβολωμένος. Η συγκεκριμένη προβολή όμως είναι αφιερωμένη και στην απώλεια δύο πολύ μεγάλων μας καλλιτεχνών. Ο ένας είναι ο Γιώργος Πανουσόπουλος, που υπήρξε διευθυντής φωτογραφίας στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, και ο άλλος φυσικά είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος, στον οποίο ανήκει το εμβληματικό soundtrack της ταινίας. Οπότε η βραδιά εκείνη θα έχει τριπλή.
1: Γιατί τον είδατε αποσβολωμένος? Την είχατε δει, φαντάζομαι, και τότε. Τώρα τι διαφορά έχει η κόπια όπως έχει αποκατασταθεί?
0: Κύριε Γεναράκο, έχει γίνει μια ψηφιακή αποκατάσταση εικόνας και ήχου, η οποία έχει επαναφέρει την ταινία στην αρχική της μορφή, όπως πριν 50 χρόνια. Δηλαδή έχει δώσει την αξία που άξιζε, που έπρεπε στη φωτογραφία του, καταρχάς, του Γιώργου Πανουσόπουλου, του φοβερού μας σκηνοθέτη αυτού, που ήταν και τρομερός διευθυντής φωτογραφίας. Και εγώ την είδα σε μεγάλη οθόνη, ενώ την είχα παρακολουθήσει παλιά, και ήταν σαν να βλέπω μια καινούργια ταινία. Mm. Συν το ότι η ταινία αυτή εξακολουθεί 50 χρόνια μετά και έχει τέτοια δύναμη, που ομολογώ ότι όποιοι τη δουν για πρώτη φορά θα έχουν την ίδια αντίδραση που είχα και εγώ βλέποντας πέρυσι ξανά. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα προχωράω σε επόμενες προβολές.
1: Πείτε μας μόνο τα πολύ σημαντικά, γιατί δεν τα προλάβουμε να τα πούμε όλα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τα πολύ σημαντικά πέρα από αυτά που σας είπα είναι στην πλατεία Κοντζιά, σε ένα μέρος στο οποίο τύπικα έχουμε γεμίσει από ξενοδοχεία και από τουρίστες, είπαμε να τοποθετήσουμε το δικό μας κινηματογραφικό ξενοδοχείο και να παίξουμε το ξενοδοχείο Grand Budapest του Wes Anderson. Εκεί. Για να κάνουμε τη δική μας, ξέρετε, αντίσταση σε αυτό που συμβαίνει εκεί. Από εκεί και πέρα, έχουμε την καθιερωμένη και πολύ δημοφιλή ολονυχτία τρόμου που κάνουμε στο Πανέμορφο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυτό θα γίνει το δεύτερη εβδομάδα, δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου. Έχουμε μία σειρά γαλλικών ταινιών, οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, και μία από αυτές είναι μια πολύ αγαπητή ταινία που την ξέρω στην Ελλάδα, είναι η Ντίβα του Ζανζάκ Πενέξ. Υπάρχει η επέτειος των 60 χρόνων και η προβολή της ταινίας «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», ο οποίος θα γίνει στο πολύ μεγάλο γήπεδο της Καλλιθέας. Θα ξαπλώσουμε στα Γασίδια και θα δούμε τη φοβερή ταινία του Σέρτζιο Λεόνε. Και μια βραδιά στη Διονυσίωρο Παγίτου, στον πολύ ωραίο πεζόδρομο, όπου θέλουμε να δούμε τον κόσμο να συμμετέχει και να γελάει, να ξεκαρδίζεται με την καρδιά του, κάτι που μας λείπει όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό, με την προβολή δύο κλασικών αμερικανικών κομμωδιών. Η μία είναι το Airplane, το μια τρελή απειθανή πτήση, και το άλλο είναι το Άκρο Σερλό και Απόρριτο. Η βραδιά είναι τιμητική για ένα κωμικό τρίο του Ζάκερ, Abraham Ζάκερ, οι οποίοι σκηνοθέτησαν τις δύο πολύ δημοφιλείς ταινίες. Και επίσης να μην σημειώσω και να μην ξεχάσει το κοινό να δει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλη οθόνη την θρυλική ταινία του Τζον Φόρτ, Ο άνθρωπος που σκότωσε το Liberty Valance. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Και ελπίζω να πρόλαβα να τα πω όλα.
1: Έχετε πάντως επιλέξει, από ό,τι ακούω, εμβληματικές ταινίες από διάφορους χώρους. Θα μείνω στον Ζαν-Ζακ Μπενέξ και την Ντίβα, που είχε φέρει μια τομή στην αισθητική με τα χρώματα που χρησιμοποίησε. Θα μείνω στην Πηγή των Παρθένων, μια εκπληκτική ταινία. Νομίζω ότι σε την ταινία του Φόρτ, Το καλό, το κακό και τον άσχημο, είναι ταινίες που οι νεότεροι φίλοι του κινηματογράφου δεν μπορούν να την δουν σε μεγάλη οθόνη. Και κακά τα ψέματα, άλλο είναι η μεγάλη οθόνη και άλλο είναι μια μικρή οθόνη του υπολογιστή ή του τάμπλετ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και επιπλέον θα σας πω το εξής, που το λέω κάθε χρόνο και το υπερασπίζομαι. Γίνονται πλέον πάρα πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες open air προβολών, υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά οι συγκεκριμένες προβολές του Athens Open Air Film Festival γίνονται με ένα τόσο προηγμένο σύστημα εικόνας και ήχου. Καταρχάς είναι 4K, είναι προβολές που γίνονται με λέιζερ. Οπότε η ποιότητα των προβολών και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις ταινίες, μη σας πω ότι είναι και καλύτερος από ό,τι είχαμε συνηθίσει να τις βλέπουμε τα παλιά χρόνια, εμείς οι μεγαλύτεροι, σταθερινά. Γιατί εμείς κυρίως είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε ένα όλο στο δυνατόν πιο νεανικό κοινό και να το πείσουμε να δει ταινίες οι οποίες ξέρουμε ότι θα του αρέσουν, αλλά δεν είχαν ποτέ ένα curation που να σπρώξει τους νέους και τις νέες να τα δουν.
1: Ναι, βέβαια. Το παρελθόν του κινηματογράφου είναι αυτό και οι ρίζες του. Μην μιλήσει για το παρελθόν, γιατί δεν είναι παρελθόν ακριβώς, είναι και παρόν. Αλλά είναι οι ρίζες του κινηματογράφου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και πριν κλείσουμε, να μας πείτε πού θα βρουν, σε ποια διεύθυνση θα βρουν από αύριο το πρόγραμμα οι φίλοι του κινηματογράφου.
0: Βεβαίως. Από αύριο νωρίς το πρωί θα μπορέσουν να το διαβάζουν στο www.cinemagazine.gr και στο www.aoaff.gr, που είναι το επίσημο site του φεστιβάλ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Εγώ. Καλό σας καλοκαίρι.
1: Επίσης, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια του ήχου. Και θα σας αφήσουμε με μία σονάτα για τσέμπαλο του Κερουμπίνη. Καλές επιλογές μέχρι την Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμπρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μιας και οι δύο προηγούμενες εκπομπές μας ήταν αποκλειστικά αφιερωμένες στο κουαρτέτο Εγχόρδων και ακούσαμε σχετικά έργα από Λιθουανούς και Λετωνούς συνθέτες αντίστοιχα, είναι λογικό, για να μην πω επιβεβλημένο, σήμερα να πράξουμε κάτι ανάλογο και για την άλλη χώρα της Βαλτικής, την Εσθονία. Και θα πρότεινα να ξεκινήσουμε ακούγοντας δύο μέρη από το πρώτο χρονολογικά κουαρτέτο Εγχόρδων στην ιστορία της λόγιας εσθονικής μουσικής, γραμμένο από τον Ρούντολφ Τομπίας. Και είναι γεγονός ότι το όνομα του Τομπίας δεν συνδέεται μόνο με αυτή την πρωτιά, αλλά με πολλές και σημαντικές ιστορικές πρωτιές. Μιλάμε για τον πρώτο επαγγελματία εσθονό συνθέτη, για τον δημιουργό που έθεσε τα θεμέλια της μουσικής στην πατρίδα του, για τον συνθέτη που όλα του τα πρώτα οργανικά ή φωνητικά έργα ήταν ταυτοχρόνως και τα πρώτα εσθονικά έργα στην κατηγορία τους. Έτσι και το πρώτο του κουαρτέτο, Σερέ Ελάσσονα, είναι το πρώτο εσθονικό κουαρτέτο, γραμμένο το 1899 στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο Τομπίας είχε σπουδάσει στο περίφημο οδείο της πόλης, εκκλησιαστικό όργανο και σύνθεση, ως μαθητής μάλιστα, του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Το 1899, στα 26 του χρόνια, έγραψε το κουαρτέτο αυτό συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό, χωρίς να κερδίσει κάτι ιδιαίτερο από αυτόν τον διαγωνισμό, αλλά επιτυγχάνοντας να αναγνωριστεί η αξία της μουσικής του, ιδιαίτερα του τέταρτου και τελευταίου μέρους του κουαρτέτου, Αλέγκρο, το οποίο και θα ακούσουμε. Αλλά πριν από αυτό θα ακούσουμε και το αργό δεύτερο μέρος του έργου, Andante Mesto, που έχει μάλιστα και τον τίτλο Et in Arcadia Ego, αυτό το διφορούμενο ενιγματικό λατινικό ρητό που, ανάλογα με το πώς το αντιλαμβάνεται κανείς, μπορεί να λειτουργεί είτε ως υπόμνηση του βέβαιου της ανθρώπινης θνητότητας, είτε ως σύμβολο μυστικών γνώσεων και ιδιαίτερων πνευματικών εμπειριών που έχουν ημιημένη σε απόκρυφα μυστήρια. Παίζει το κουαρτέτο του Ταλίν.

ακούσαμε το δεύτερο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο Σερέ Ελάσσονα του Ρούντολφ Τομπίας από το κουαρτέτο του Ταλίν. Από τον πρώτο εστονό συνθέτη, ας περάσουμε τώρα στον πιο διάσημο συνθέτη της χώρας, που είναι δίχως αμφιβολία ο Άρβο Πέρτ, γεννημένος το 1935. Ως τα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Πέρτ εργάστηκε ως ηχολήπτης για την εσθονική ραδιοφωνία, ενώ παράλληλα συνέθετε μουσική κυρίως για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Τα πρώτα του έργα επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων από τον 12αυθογγισμό και τον σύγχρονο σειραϊσμό, αλλά αυτό δεν ήταν συμβατό με τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να πέσει στη δυσμένεια των σοβιετικών αρχών. Το 1964 το ενδιαφέρον του Πέρτ στράφηκε έντονα στη μελέτη της μουσικής του Μπαχ και έργα του εκείνης της εποχής αναμειγνύουν σαφείς αναφορές στο έργο του μεγάλου κάντορα με μοντέρνες συνθετικές τεχνικές. Ωστόσο, το 1968 ο συνθέτης βίωσε ένα αδιέξοδο έκφρασης και άρχισε για αυτόν μια μακρά περίοδος ενδοσκόπησης, καλλιτεχνικής αμφισβήτησης και σχεδόν παντελούς αναστολής της συνθετικής του δραστηριότητας. Περίοδος η οποία έληξε το 1976 με ένα μικρό αλλά από πολλές απόψεις σημαντικό έργο, το πιανιστικό Φιουγαλίνα για την Αλίνα. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, ο Πέρτ ασπάστηκε την Ορθοδοξία το 1972 και μελέτησε επισταμένος το γρηγοριανό μέλος και την παλιά πολυφωνία του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Η ενασχόλησή του αυτή τον οδήγησε στην επινόηση μιας νέας συνθετικής τεχνικής που ονόμασε Τιντινάμπουλη, από το λατινικό Tintinnabulum, που σημαίνει μικρή καμπάνα, επειδή ο ήχος των φθόγκων μιας τρίφωνης συγχορδίας θύμιζε στον συνθέτη μικρές καμπάνες. Σύμφωνα με την τεχνική Tintinnabuli, σε ένα διαδικό σύστημα φωνών, η μία κινείται μελωδικά, κάνοντας διατονικά βήματα από ή προς ένα δεδομένο τονικό κέντρο, ενώ η άλλη κινείται στους φθόγκους μιας τρίφωνης συγχορδίας. Έτσι προκύπτει εναλλαγή μεταξύ σύμφωνων και διάφωνων συνηχίσεων. Μέσα από αυτή τη συνθετική σύλληψη, ο Πέρτ αντιμετώπισε τη μελωδία και τη συνοδεία ως ένα ενιαίο μουσικό κύτταρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μελωδία και η συνοδεία είναι ένα. Ένα συν ένα, ίσον ένα, όχι δύο». Ίσως το πιο διάσημο έργο του Πέρτ, που βασίζεται απολύτως στην τεχνική Tintinnabuli, είναι το έργο Φράτρες, που σημαίνει αδελφοί, έργο του 1977. Απλό, λιτό και βαθύ, εμβληματικό έργο για το κίνημα που αποκαλούμε ιερό μινιμαλισμό, το Φράτρες είναι γραμμένο για τρία οργανικά μέρη και χωρίς καθορισμένη ενορχίστρωση, γι' αυτό και έχει δεχθεί πλήθους διαφορετικών αποδόσεων από όποια όργανα μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά μεταξύ των πολλών εκδοχών του είναι γεγονός πως η εκδοχή για κουαρτέτο εγχόρδων είναι μία από τις πιο υποβλητικές. Ας ακούσουμε λοιπόν το σπουδαίο και μυσταγωγικό αυτό έργο, παιγμένο από το κουαρτέτο Κρόνος.

Ακούσαμε το έργο «Φράτρες» του Άρβο Πέρτ από το κουαρτέτο «Κρόνος». Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Εξαιρετικά προβεβλημένος και αναγνωρισμένος εκτός των συνόρων της Εσθονίας είναι και ο Έρκης Βεντουρ, ο οποίος διανύει πλέον την 7η δεκαετία της ζωής του και έχει στον ενεργητικό του ένα πλουσιότατο συνθετικό έργο με 10 συμφωνίες, πολλά κονσέρτα για διάφορα όργανα, χοροδιακά έργα θρησκευτικού περιεχομένου και πολλά άλλα. Ο Τουίρ ανέπτυξε και εκείνος, όπως ο Πέρτ, ένα δικό του σύστημα σύνθεσης που εμπνέεται από τα μαθηματικά διανύσματα. Αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι η μουσική του είναι ψυχρή, εγκεφαλική και ότι δεν γεννά πλήθος συναισθημάτων στο άκουσμά της. Ακριβώς το αντίθετο. Αφομοιώνοντας ελεύθερα επιρροές από το σύνολο του μουσικού παρελθόντος και με μια διάθεση εξερεύνησης αντίρροπων μουσικών τάσεων, η μουσική του Εσθονού συνθέτη είναι μια μουσική καλοδουλεμένη και επίκαιρη. Γέννημα των καιρών μας και έκφραση των καιρών μας, αλλά κυρίως και κριτική των καιρών μας. Το δεύτερο κουαρτέτο του για έγχορδα γράφτηκε το 2012 ως παραγγελία του γνωστού διαγωνισμού ARD του Μονάχου και παίχτηκε από τα σύνολα που μετήχαν στον διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς. Το έργο εκτείνεται σε ένα μέρος και έχει τον ποιητικό τίτλο «Χαμένες προσευχές». Παίζει το κουαρτέτο των χόρδων Zignum.

Ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων του Έρκης Βεντουρ από το κουαρτέτο Ζίγνουμ. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες της εστονικής μουσικής είναι ο Έντουαρντ Τούμπιν, ο οποίος γεννήθηκε το 1905 σε ένα μικρό χωριό κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Ρωσία και πέθανε το 1982 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Προερχόμενος από φτωχή αλλά φιλόμουση οικογένεια, έδειξε από νωρίς την κλίση του στη μουσική και μέχρι το 1944 είχε εξελιχθεί σε έναν σημαντικό μαέστρο χοροδίας που παράλληλα έκανε και τις πρώτες συνθετικές του απόπειρες. Μάλιστα, η γνωριμία του με τον μεγάλο Ζόλταν Κόνταϊ στη Βουδαπέστη το 1938 είχε σαν αποτέλεσμα να ενδιαφερθεί έντονα και έμπρακτα για την παραδοσιακή μουσική της Εσθονίας και να επηρεαστεί από αυτή στα δικά του έργα. Το 1944 όμως, εξαιτίας της εισβολής των Σοβιετικών στις χώρες της Βαλτικής, ο Τούμπιν αναγκάστηκε να διαφύγει με την οικογένειά του στη Σουηδία και εκεί να ξεκινήσει

ξεκινήσει μια νέα ζωή από την αρχή. Και σε αυτή τη νέα ζωή δεν έπεισε ούτε εύκολα ούτε γρήγορα για την αξία του ως δημιουργός. Αλλά πάντως από ένα σημείο και μετά το κατόρθωσε και δικαίως. Θα πρότεινα να ακούσουμε δύο μέρη από το κουαρτέτο του για έγχορδα, έργο της οριμότητάς του γραμμένο το 1979. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro ma non troppo ma energico, και το τρίτο, Allegro vivace. Παίζει το κουαρτέτο του Ταλίν από ηχογράφηση του 1993.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το πρώτο κουάρτα των χόρδων Σερέ Ελάσσονα του Ρούντολφ Τομπίας, το έργο Φράτρες του Άρβο Πέρτ, το δεύτερο κουαρτέτο με τίτλο «Χαμένες προσευχές» του Έρκης Βεντουρ και δύο μέρη από το κουαρτέτο του Έντουαρτ Τούμπιν. Η περιήγησή μας στη μουσική δωματίου συνθετών από τις Βαλτικές χώρες θα συνεχιστεί και πλέον θα φύγουμε από τον χώρο του κουαρτέτου Ενχόρδων προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα βιβλίο για μικρούς και μεγάλους που πιστεύουν πως οι ιστορίες είναι ο πιο πολύτιμος σπόρος για το αύριο. Το παιδί που φύτεψε βιβλία. Κείμενο Δέσποινα Ηρακλέως, εικόνες Ήρης Σαμαρτζή.

Μια μέρα έφτασε σε ένα δίστρατο ένα παιδί. Κάποιος περαστικός του είπε: «Αυτός ο δρόμος είναι άσκοπο να πας. Κανένας δεν έχει πάει». «Μα αν δεν πήγε ποτέ κανείς, πώς το ξέρεις ότι είναι άσκοπο?» ρώτησε το παιδί. Και ξεκίνησε προς τα εκεί. Προχώρησε, προχώρησε. Προχώρησε πολύ για μέρες. Ώσπου βρήκε μια σπηλιά. Μπήκε μέσα να ξεκουραστεί. Η σπηλιά ήταν γεμάτη βιβλία. Στάθηκε σιωπηλό. «Μα πώς βρέθηκαν εδώ μέσα?» σκεφτόταν συνεχώς. Το απόγευμα διάβαζε βιβλία. Το βράδυ σχεδίαζε τρόπους να πάει στο φεγγάρι. Το πρωί το παιδί έφτιαχνε ζωγραφιές μέσα στη σπηλιά. Ένιωθε όμως μόνο. Ήρθε το φθινόπωρο. Το παιδί έβλεπε κάθε μέρα το χώμα. Μια μέρα άρχισε να φυτεύει βιβλία στη γη. Τα πότιζε, τα φρόντιζε, τους μιλούσε. Εκείνα μεγάλωναν. Έγιναν δέντρα με κλαδιά γεμάτα λέξεις. Οι ρίζες τους με λέξεις μάκραιναν, αγκαλιάζονταν, ψιθύριζαν, έστελναν μηνύματα παντού. «Φυτέψτε ιστορίες!» Μια παράξενη συνωμοσία ξεκίνησε κάτω από τη γη. Άρχισαν να φτάνουν παιδιά στη σπηλιά. Κάθισαν στις κορυφές δέντρων με όντα μαγικά. Ξάπλωσαν στη σκιά με πλάσματα διαφορετικά. Κάποια παιδιά πήραν δεντράκια να φυτέψουν στη δική τους γη. Άλλα προχώρησαν σε δρόμους που οδηγούν σε υπερσύγχρονα φεγγάρια, σε μακρινούς γαλαξίες και κάστρα με ταραξίες, σε χώρες που δεν βρήκαν στο χάρτη. «Να φυτέψουμε ιστορίες!» φώναζαν τα παιδιά. «Ιστορίες πώς να νικήσουμε τα τέρατα, να ανάψουμε φάρους με δράκους, να πιούμε τσάι με πιγκουίνους. Ιστορίες για πειρατές που κάνουν βόλτες με καρχαρίες, για επαναστάτες και επαναστάτριες, για παιδιά με ξυλοπόδαρα, για παιδιά που τρέχουν με τους λύκους, για τη μοναξιά του φίλου, για δικαιώματα και όνειρα. Ιστορίες που διώχνουν τον πόλεμο». Κάποια παιδιά φύτεψαν τη δική τους ιστορία. Οι μέρες κυλούσαν, ώσπου έφτασε στη σπηλιά μία κυρία. Φορούσε ένα περίεργο καπέλο. Η κυρία πλησίασε και χαιρέτησε. «Ήρθα μέχρι τη σπηλιά για να ζητήσω τη βοήθειά σας. Μπορείτε να μου δώσετε μερικές ζωγραφιές και βιβλία, σας παρακαλώ πολύ?» Πριν καλά-καλά τελειώσει, δύο παιδιά άρχισαν να φωνάζουν: «Απαγορεύονται οι μεγάλοι εδώ! Οι μεγάλοι μαλώνουν, κάνουν πολέμους, φύγε!» Η κυρία έσκυψε το κεφάλι. «Μα ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να μου δώσετε βιβλία. Σας παρακαλώ, ξανασκεφτείτε το. Θέλω να τα πάω σε παιδιά που τα χρειάζονται όσο κι εσείς. Έζησαν κι αυτά τον πόλεμο. Είναι φοβισμένα, μόνα τους.
Τα παιδιά τότε είπαν ότι θα το κουβεντιάσουν για να αποφασίσουν. Η κυρία κάθισε σε μία άκρη και περίμενε. «Εγώ λέω να μην της δώσουμε τίποτα. Τα χρειαζόμαστε όλα τα βιβλία, δεν την ξέρουμε. Να φύγει». «Η κυρία θέλει να τα δώσει σε άλλα παιδιά. Δεν φταίνε αυτά αν οι μεγάλοι στη χώρα τους ξεκίνησαν τον πόλεμο. Θα είναι φοβισμένα». «Αν της δώσουμε βιβλία, ίσως μια μέρα καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Για να μην γίνει πόλεμος ποτέ ξανά. Να φτιάξουμε γέφυρες από βιβλία». Τα παιδιά μετά από πολλή ώρα αποφάσισαν. Έδωσαν στην κυρία πολλές ζωγραφιές και βιβλία. Η κυρία έφυγε. Ταξίδεψε πολλές μέρες. Μέχρι που βρήκε ένα άδειο σπίτι και μπήκε μέσα. Άπλωσε παντού ζωγραφιές και βιβλία. Παιδιά άρχισαν να έρχονται. Έξω από το σπίτι μια πινακίδα έγραφε: «Απαγορεύεται η είσοδος στους μεγάλους, εκτός αν συνοδεύονται». Ήτανε το βιβλίο «Το παιδί που φύτεψε βιβλία», ένα βιβλίο αφιερωμένο στη Γέλα Λέπμαν, δημοσιογράφο και συγγραφέα, που εγκατέλειψε τη γενέτειρά της στη Γερμανία το 1936 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των εθνοσοσιαλιστών, καθώς διώκονταν επειδή ήταν Εβραία. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, επέστρεψε στη Γερμανία από την εξορία της στην Αγγλία για να συμβάλλει στο δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας. Η Λέπμαν πιστεύει πως η ελπίδα είναι η νεότερη γενιά και θεωρεί ότι τα παιδικά βιβλία μπορούν να χτίσουν γέφυρες ανάμεσα στους λαούς, μεταφέροντας διαπολιτισμική κατανόηση και ανθρώπινες αξίες. Με όραμα και επιμονή, κατάφερε να βρει ένα μεγάλο αριθμό υποστηρικτών και στρέφει όλες τις προσπάθειες στους νέους. Η Γέλα Λέπμαν ήταν επίσης μία από τις ιδρύτριες της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για την Νεότητα. «Το παιδί που φύτεψε βιβλία». Κείμενο Δέσποινα Ηρακλέως, εικόνες Ήρυδα Σαμαρτζή, από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμπρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο τρίτο.

Δωμάτιο 432. Επιλεγμένη κράτηση δωματίου από τον Avi Avital και το σύνολο Between Worlds, με ένα μουσικό ταξίδι από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μεσόγειο.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η απόψινή μας περιήγηση ξεκινά κάτω από τον επιβλητικό θόλο του Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ο Avia Vital, ο άνθρωπος που κατάφερε να βγάλει το μαντολίνο από τη σκιά και να το τοποθετήσει στο επίκεντρο των μεγαλύτερων συναυλιακών χώρων, κάνει τον ντεμπούτο του στα BBC Proms. Μαζί του το σύνολο Between Worlds, ένα σχήμα 10 δεξιοτεχνών που ο Avital ίδρυσε το 2022 και που ο ίδιος αποκαλεί «παιδική χαρά των πολιτισμών». «Όλοι οι μουσικοί φέρνουν κάτι από τον πολιτισμό τους», εξηγεί ο ίδιος. Ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας είναι Έλληνας και παίζει ελληνική και τουρκική μουσική όπως κανείς άλλος. Απόψε η πηξίδα τους δείχνει προς τη Μαύρη Θάλασσα. Κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα παίζει η Γεωργία. Δεν πρόκειται για μία απλή αναπαράσταση λαϊκών σκοπών, αλλά για μία δημιουργική αναδόμηση της παράδοσης. Θα ακούσουμε τη φημισμένη γεωργιανή χοροδία Ρουστάβη να ζωντανεύει την πολυφωνία του Καυκάσου, μία μουσική που μοιάζει να αναβλύζει από το χώμα με τραγούδια εργασίας και εμβατήρια που περιλαμβάνουν το εντυπωσιακό Κρίν Μαντσούλη, το αρχαίγωνο γεωργιανό γιόντελ. Θα ακούσουμε επίσης το έργο Cut the Rag του David Bruce, εμπνευσμένο από την τέχνη του χαλιού στην Κεντρική Ασία, όπου οι φωνές της χοροδίας προσθέτουν ένα γεωργιανό μυρολόι. Έχουμε επίσης την Κρυμαία με μια συλλογή παραδοσιακών σκοπών των Τατάρων. Η παρουσία της Ουκρανίας είναι έντονη μέσα από την Odessa Klezmer Rhapsody, μια σύνθεση που ενώνει λαϊκούς αυτοσχεδιασμούς και παραδοσιακούς χορούς, τιμώντας τον Dave Taras, έναν από τους τελευταίους μεγάλους κλαρινετίστες του παλαιού κόσμου που μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη. Το μαντολίνο του Avital μεταμορφώνεται σε ηχητικό χαμελέοντα και το ταξίδι ξεκινά.
1: Ο Δε

Μετά τις ομιχλώδεις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, το μουσικό μας καράβι αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς την λεκάνη της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζόρτζα Ενέσκου, ο Avia Vital και το σύνολο Between Worlds μας μεταφέρουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, εκεί όπου η Ιταλία συναντά την Ελλάδα σε μια εκρηκτική συνάντηση ρυθμών και συναισθημάτων. Το ταξίδι ξεκινά με το Concerto Sere Mizona του Εμμανουέλε Μπαρμπέλα, ενός Ιταλού συνθέτη του 18ου αιώνα που ήξερε πώς να αναδεικνύει τη λεπτεπίλεπτη φύση του μαντολίνου. Όμως η καρδιά αυτού του προγράμματος χτυπά στην απουλία, με τη συγκλονιστική φωνή της Αλέσια Τόντο, η σκηνή γεμίζει με τους ήχους του Σαλέντο ή στα ελληνικά Σαλαντία, της γης που γέννησε την Πιτσίκα και την Ταραντέλα. Θα ακούσουμε παραδοσιακά τραγούδια σε φάνταστες διασκευές του David Bruce. Εδώ το μαντολίνο του Avital γίνεται ένα με την κιθάρα, την άρπα και τα κρουστά, δημιουργώντας μια διονυσιακή ατμόσφαιρα. Η μουσική αυτή δεν είναι απλώς folklore, είναι μια θεραπευτική τελετουργία, ένας χορός που ξορκίζει τους πόνους της ζωής. Η σύνδεση με την κλασική παράδοση γίνεται μέσω του Ίγκορ Στραβίνσκι και της ιταλικής σουίτας του, όπου η σερενάτα και η ταραντέλα αποκτούν μια νέα μοντέρνα διάσταση.

Μέσα σε αυτό το ξέφρενο πανηγύρι ρυθμών, ο Άβη Αβιτάλ κάνει μία παύση για να μας θυμίσει πως η Μεσόγειος είναι μία διαρκής πηγή έμπνευσης και για τους σημερινούς δημιουργούς. Θα ακούσουμε το έργο «Φεντερίκο 2» του Τζοβάνι Σόλιμα, ενός από τους πιο αντισυμβατικούς συνθέτες της εποχής μας, που μας καλεί να αναλογιστούμε τη μορφή του Φρυδερίκου του Δευτέρου, που από το παλάτι του στη Σικελία ένωσε τη Δύση με την Ανατολή. Ένα έργο που λειτουργεί ως πνευματική γέφυρα, προτού επιστρέψουμε στη γήινη ενέργεια των ελληνικών και σικελικών σκοπών.

Και τώρα επιστρέφουμε στη ζωντανή παλώμενη παράδοση της δικής μας γειτονιάς. Το ταξίδι του Άβη Αβιτάλη συνεχίζεται με έναν σταθμό που μας αγγίζει ιδιαίτερα. Θα ακούσουμε τον παραδοσιακό χορό Ράικο σε μια εφάνταστη επεξεργασία του Αντώνη Σουσάμογλου που καταφέρνει να μεταφέρει την ενέργεια της Μακεδονίας στο μαντολίνο και το σύνολο δωματίου. Από εκεί η πηξίδα μας στρέφεται ξανά προς τον Ιταλικό Νότο και τη Σικελία. Η Αλέσια Τόντο επιστρέφει για να μας χαρίσει το λυρικό σικελικό Βιρινέντα και να μας παρασύρει σε διονυσιακούς ρυθμούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους αρχαίγονους χορούς θα ακούσουμε και το Avis Song, μια προσωπική μουσική εξομολόγηση του ίδιου του Αβιτάλ, προτού η βραδιά κλείσει με το συγκλονιστικό τραγούδι των πουλιών από την Καταλωνία, έναν ύμνο στην ελπίδα που ενώνει όλες τις ακτές της Μεσογείου.

0: Ολοκληρώνοντας αυτό το μεγάλο μουσικό οδηπορικό από τις άγριες ομορφιές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το ηλιόλουστο Σαλέντο και τις ακτές της Ελλάδας, μένει μια γλυκιά επίγευση, η διαπίστωση πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήρια. Ο Avia Vital και το σύνολο Between Worlds μας απέδειξαν απόψε πως το μαντολίνο μπορεί να γίνει η φωνή ενός γεωργιανού εργάτη, ενός Εβραίου κλαρινετίστα στην Οδυσσό ή μιας τραγουδίστριας στην Απουλία. Μέσα από τις χορδές του, οι παραδόσεις που θεωρούσαμε ξένες έγιναν οικίες, θυμίζοντάς μας πως ο κόσμος μας είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό που περιμένει να ανακαλυφθεί. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Η ημερίδα του Λέοντος είναι το μεγαλύτερο μέρος από ένα όλον. Εκείνο που γεύεται ο βασιλιάς της ζούγκλας, εκμεταλλευόμενος φυσικά τη μυϊκή του δύναμη. Και αλίμονο σε εκείνον που θα αμφισβητήσει την αξίωσή του. Μεταφορικά αναφέρεται σε κάθε προνομιακό μερίδιο που νέμεται ο ισχυρότερος σε κάθε τομέα, με έμφαση στην οικονομία και την εξουσία. Αλλιεύουμε ειδησιογραφικούς τίτλους από το διαδίκτυο. Στις μεγάλες επιχειρήσεις η μερίδα του Λέοντος των Δανείων. Μισθή η μερίδα του Λέοντος. Οι Ταλιμπάν ζητούν τη μερίδα του Λέοντος της εξουσίας. Η έκφραση αποτελεί απόσταγμα σοφίας από μύθο του Εσώπου, που επιγράφεται Λέον, Όνος και Αλόπιξ. Λιοντάρι, Γάιδαρος και Αλεπού. Αυτά τα τρία ζώα λοιπόν έκαναν συνεταιρισμό, κοινωνίαν ποιησάμενοι, γράφει ο Έσωπος, και βγήκαν για κυνήγι, εξήλθον προς άγραν. Όταν έπιασαν πολλά θυράματα, το λιοντάρι έδωσε εντολή στον γαϊδαράκο να μοιράσει τη λία στα τρία. Αυτός έκανε τρεις ίσες μερίδες, προκαλώντας τον θυμό του λιονταριού, το οποίο προφανώς περίμενε κάτι ιδιαίτερο για το μεγαλείο του. Έτσι, η θυγμένη του μεγαλοπρέπεια κατασπάραξε το γαϊδουράκι και έδωσε εντολή στην Αλεπού να αναδιανύμει τη Λία. Πονηρή εκείνη, τα μάζεψε όλα σε μία μερίδα και κράτησε κάτι λίγο για τον εαυτόν της. Ευχαριστημένο το λιοντάρι, τη ρώτησε τότε. «Τις σε, ο βελτίστη, διερήν ούτως εδίδαξεν. Ποιος έμαθε να μοιράζεις με αυτόν τον τρόπο, καλοτάτη μου?» Και η Αλεπού του απάντησε «Η του όνου συμφορά, η δυστυχία του γαϊδάρου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Το Homecoming, η επιστροφή του Φιλανδού Λάου Ριπόρα, αφήνει την αίσθηση ενός τοπίου παιδικής μνήμης, όχι τόσο σαν νοσταλγικό πισωγύρισμα, όσο ως την επάνωδο σε έναν κόσμο ανάμνησης, μη ρεαλιστικό, σαν παραμύθι. Μέσα σε αυτή την ασάφεια, ο Νορβηγός Νίλς Πέτερ Μόλβερ, με αισθητική που κινείται ανάμεσα στη jazz, την ambient και την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα, απλώνει τον ήχο της τρομπέτας του σε ένα ηχοτοπίο που μοιάζει να μην έχει αρχή και τέλος, παρά μόνο μία συνεχόμενη ροή. On stream, πάνω στο ρεύμα.

Η σύνθεση με τίτλο «Mauritius» του γερμανικής καταγωγής κοντραμπασίστα Eberhard Weber σε ερμηνεία του Έκτορ Εσπινόζα μοιάζει με μουσική προσωπογραφία. Όχι περιγραφή ενός ανθρώπου, αλλά απόϊχο της παρουσίας του. Ένα πορτρέτο που δεν ενδιαφέρεται για τα χαρακτηριστικά, αλλά αναδεικνύει έναν στοχασμό γύρω από την οντότητα αυτή καθ' αυτή. Και από την μνήμη ενός προσώπου στη μνήμη ενός χώρου. Ένας εσωτερικός χάρτης αποθήκευσης σκέψεων και εμπειριών. Ένα αρχείο ταξινόμησης μιας ήσυχης συνύπαρξης στη συνεργασία των Έρκιν Τσαβούς και Ρένκο Ντίρξ. Γεσίλ Κιόι Μπιμπλιοτέκ.

στη σύμπραξη της Ιαπωνέζας σαξοφωνίστριας Μάκι Νακάνο με τον Γάλλο κιθαριστή Γιάν Πιτάρ, η μουσική του Έρικ Σατί μεταφέρεται έξω από την καθαρά πιανιστική της περιοχή. Σε ένα πιο ευρύ περιβάλλον, διατηρεί την αφαιρετικότητα και την διάβγειά της, πάβει να ακούγεται ως μουσική μινιατούρα, απαλλαγμένη από την ιστορική σκόνη, αφήνοντας μόνο μία γραμμή υπαινιγμού. Εναρμονισμένος με αυτήν την αρχιτεκτονική απλότητα, ο Ολλανδός Γιάν Άκερμαν κατευθύνει τον ήχο του προς ένα συμβολικό κατόφλι διασταύρωσης μνήμης, ύφους και κίνησης πολιτισμικής. Gate to Europe, πύλη προς την Ευρώπη.

γραφική αναφορά, αλλά ως σύμβολο, καθώς μια πύλη δεν είναι προορισμός, αλλά σημείο μετάβασης. Δεν χωρίζει, ενώνει, και κάθε πέρασμα δεν σηματοδοτεί την απώλεια της προηγούμενης διαδρομής, αλλά την επέκτασή της. Η κιθάρα του Γιάν Άκερμαν αφήνει πίσω της μια καθαρή γραμμή προσανατολισμού και ο Αντρέα Όσε στη συνέχεια υπογραμμίζει την προοπτική της. Έιβο. Στο γλωσσικό ιδίωμα της Μαδαγασκάρης, τα μαλγασικά, σημαίνει ψηλά.

Η εκδοχή του Φερνάντο Περντόμο στη σύνθεση του Ρόμπερτ Φρίπ με τίτλο «Islands, νησιά» λειτουργεί ως προσεκτική ανάγνωση ενός ήδη φορτισμένου υλικού, χαράζοντας το περίγραμμα ενός τοπίου, δίχως να το γεμίζει, χωρίς να διεκδικεί την οριστική του ερμηνεία. Με απογυμνωμένο τον πυρήνα της μελωδίας ως σύμβολο απομόνωσης και ως καταφύγιο ταυτόχρονα, είναι ένας τόπος που χωρίζεται από το νερό, αλλά και ορίζεται από αυτό. Στην προσέγγιση του Περντόμο βλέπουμε τα νησιά από μακριά, πριν ακόμη φτάσουμε σε αυτά, και η μετάβαση στην πρωτότυπη εκτέλεση είναι ουσιαστικά μετάβαση από την αντανάκλαση στην πηγή, ως πλήρης παρουσία εμβάθυνσης. Η εμβληματική πάντα της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα King Crimson αποκαλύπτει την πιο λυρική και ατμοσφαιρική πλευρά της με μια ήρεμη, συγκινητική μεγαλοπρέπεια. Μιλάει για ένα νησί που δεν είναι μόνο σύμβολο μοναξιάς, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη θάλασσα γύρω του. Και ενώ φαίνεται αποκομμένο, συνδέεται κάτω από την επιφάνεια με όλα τα υπόλοιπα νησιά με έναν βαθύτερο δεσμό, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής

στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο. The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένας Αμερικανός ανοίγει την εκπομπή μας απόψε με μουσική για έγχορδα και μαγνητοτενία του 67. Φαντάζομαι κάποιοι σκέφτονται, όχ, μαγνητοτενία, όχ, 67, όχ, έγχορδα. Η οποία λοιπόν όμως βραβεύθηκε με Πούλιτζερ. Ο συνθέτης, ο Kirchner ή Kirchner στην Αμερικάνικη προφορά. Ο ίδιος πίστευε πως η αμιγώς ηλεκτρονική μουσική οδηγεί τον ακροατή τελικά στην ανία. Γι' αυτό και συνδυάζει το ηλεκτρονικό μέρος με ερμηνευτές ανθρώπους που να ζούσε στην εποχή του AI. Όπως λοιπόν στο κουαρτέτο που θα ακούσουμε σήμερα, πέραν της τεχνικής και της ανάλυσης, γράφει ο ίδιος ο συνθέτης, υπάρχει ένα μέρος, ένα απαραίτητο στοιχείο συσχετισμού των ερμηνευτών, ψυχικού συσχετισμού με τη μουσική, το οποίο τελευταία, και μιλάει φυσικά για την δεκαετία εκείνη, λησμονείται. Ο Kirchner λοιπόν πίστευε πως η μουσική δεν είναι ούτε θα έπρεπε να είναι επιστήμη, μα η ανθρώπινη συνείδηση η οποία πηγάζει από την συλλογική ανθρώπινη μνήμη.

Λέων Κίρσνερ, λοιπόν, κουαρτέτο νούμερο 3 για ηλεκτρονικά ασφαλώς και 4 μουσικούς. Μουσική και πολιτική τώρα, μα και προσωπική μουσική της Αφροαμερικάνας Alison Lodgins Hall, που από τον πρόσφατο δίσκο της Patchwork, πατριωτισμός, ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνική αδικία, ρατσισμός, δικαίωση, με ένα ερωτηματικό.

patchwork λοιπόν της Αφροαμερικανής Alison Loggins Hall, και θα παραμείνουμε στον ομότιτλο δίσκο της και θα πάμε σε ένα track που έχει τον τίτλο Can You See. Σιρήνες έγχορδα που δημιουργούν ένταση και ξαφνικές βροντές ή μήπως πυροβολισμοί από κάπου μακριά ή αστερόεσα. Το έργο γραμμένο μετά το 20 και τη δολοφονία του George Floyd.

before songs became beacons. Voices read

Can You See και The Shine, λοιπόν, της Alison Loggins Hall. Και τώρα The Pattern, ένα ονειρικό εφιαλτικό τοπίο μεταξύ των ρηπών του φλάουτου, του κλαρινέτου, βιολιού και τσέλου. Η εισαγωγή αφορά στον αμερικανικό εμφύλιο που οδήγησε, σύμφωνα με τη συνθέτρια, σε ένα απατηλό όνειρο ισότητας. Και κλείνει αυτό το έργο με μελωδικά σπαράγματα.

παρότι το πολιτικό στοιχείο στη μουσική της Lodgins είναι πάντα παρόν, είναι διαποτισμένο από την προσωπική της εμπειρία. Πάντα η μουσική, η οποία διεισδύει στη συνείδησή μας, έχει πολλά στρώματα, πολλές φανερές και κρυμμένες διαστάσεις. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα ακόμα τελευταίο έργο της, «Πατρίδα». Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Η ομάδα Σύγχρονου Χορού Έξις παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Με βλέπεις». Μία κινητική έρευνα για τη σύνδεση. Παραστάσεις 26, 27 και 28 Ιουνίου, ώρα 9, στο Θέατρο Ίσον Μελενίκου 33, Βοτανικός. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με ακουστική περιγραφή για αισθητηριακή πρόσβαση. Ηλεκτρονική προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε σήμερα με την Mama Kadem από την Περσία. Αν και η ίδια ζει στην Ευρώπη και όχι στο Ιράν. Παρέα με τον Martin Timmen εδώ πέρα ακούσαμε το Rapture και συνέχεια με τον συμπατριώτη της Saman Samini. Τον συνοδεύει Andrea Watts.

To Boundless. Η σύνθεση του Σαμάν Σαμινί και της Andrea Vaughts. Η Andrea Vaughts έπλεξε τον ιστό πάνω στο σόλο του Σαμάν Σαμινί, ο οποίος είναι από την Περσία. Η Andrea Vaughts είναι αρπίστα, η οποία είναι και εκπαιδευμένη αρκετά με τα media, τα μέσα, βίντεο. Παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ πριν όχι πολλά χρόνια με τίτλο «Ξενιτιά». Ήταν για την κρίση την οικονομική στην Ελλάδα και πώς επηρέασε τους Έλληνες. Τώρα όμως Νατάσα Μίρκοβιτς, τραγούδι, Μισελ Γκοντάρ, ο Φίαυλος, Λουτσιάνο Μπιοντίνι, ακορντεόν και Ζαρόμ Κόκβιν.

μόνιμοι αντιπρόσωποι της Βαλκανικής Χερσονήσου. Νατάσα Μίρκοβιτς με εκπληκτική φωνή και παρουσία. Συνήθως συνεργάζεται με τον Μισελ Γκοντάρ, όχι ότι δεν έχει τα δικά της project. Λουτσιάνο Μπιοντίνι στο ακορντεόν και Ζαρόντ Κάκβιν κρουστά, ο οποίος οργανώνει σεμινάρια και masterclasses ανά τον κόσμο. Και έρχεται βέβαια από πολύ μακριά, από τις ΗΠΑ, ανά Αϊόβα νομίζω είναι η καταγωγή του. Και τώρα πάμε στην Claire Goldfarb. Άλλη μια κοπέλα η οποία δραστοποιείται στις κάτω χώρες. Ακούμε το μπλε. Έτσι ακούγεται το μπλε. Συμφωνώ με την Goldfarb.

κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο. Το άλμπουμ Little Drops του 2021 με την Βελγίδα Claire Goldfarb ήταν ο τίτλος Bleu. Και από την Goldfarb στην Νόρα Φίσερ, μια σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι με τον Μάνιξ Ντέρεσταν στη επανασύνθεση τώρα με το δικό του τρόπο και την ηλεκτρική κιθάρα. Cum Dederis ο τίτλος. Cum Dederit, αλλά είναι μέρος ενός στίχου. Cum Dederit dilectis suis somnum, esse hereditas domini fili. Δηλαδή, όταν θα έχει δώσει ύπνο αναπαύσεως στους εκλεκτούς του, να, αυτή είναι η κληρονομιά του Κυρίου, τέκνα.

cum dederit tilectis sui somnum, esse hereditas domini fili. Όταν θα έχει δώσει ύπνο αναπαύσεως στους εκλεκτούς του, να, ιδού η κληρονομιά κυρίου Τέκνα. Blurred, ο τίτλος του έργου των Modena Quartet, παρέα με το Κιάσμος σύνολο και το Sven Helbig.

Modena Quartet. Τέσσερα κορίτσια απαρτίζουν αυτό το σχήμα. Παρέα με τους Κιάσμος. Ένα ντουέτο από τα νησιά Φαρόε. Και με δράση όλη τη Σκανδιναβία και τις βόρειες χώρες. Ισλανδία και λοιπά. Και πάμε τώρα στον Ραζέρ. Μαδαγασκάρι, Μπαλακέσι Σόκο, Μάλι και Ντρίσελ Μαλουί, Μαρόκο. Γι' αυτό και τρία μα, τρία μη, το σχήμα.

ισχύσαν τη ενώση αφρικανική. Ραζέ με τη βαλίχα από Μαδαγασκάρι, Μπαλακέ Σισόκο, δεξιοτέχνης στο Κόρα και Ντρίσελ Μαλουί και αυτός δεξιοτέχνης στο Ούτι. Τρία μη. Του Φουλά ήταν η σύνθεση που είναι η παιδική ηλικία, η εφηβεία. Και τώρα για έναν από τους γνήσιους του αφρικανικού μπλούς που από εκεί ξεκίνησε το όλο. Μπουμπακάρ Τραωρέ.

Μπομπουντάνη, ο τίτλος του κομματιού του Μπουμπαβακάρ Τραωρέ, ο οποίος είναι γνωστός στους μουσικούς κύκλους αλλά και στους φίλους του Καρκάρ, έτσι ξέρουν οι πάντες στην Αφρικανική Ήπειρο. Τα εκπληκτικά μπάσα που βγαίνουν από αυτή την κολοκύθα τα χειρίζεται ο παίκτης, βυθίζοντας την κολοκύθα ανάποδα μέσα σε μια δεξαμενή με νερό και χτυπώντας πάνω με την μπουνιά του. Αυτό το πράγμα ακούγεται με ένα καταπληκτικό μπάσο που το μικρόφωνο είναι από δίπλα για να πιάνει, αυτούς τους ήχους. Και μετά τον Μπουμπακάρ Τραωρέ, το ντουέτο, η μοναδική Αλή Φαρκατουρέ και του Μάνι Διαμπατέ, Monsieur la mère de Niafunke. Niafunke είναι το χωριουδάκι στην υποσαχάρια περιοχή του Μάλι, τόπος καταγωγής του Αλή Φαρκατουρέ. Το άλμπουμ In the Heart of the Moon.

Monsieur le maire de Niafunke. Του Μάνι Διαμπατέ και Αλή Φαρκά Τουρέ, για ξέχαστη. Και πάμε, αφού μιλάμε για θρύλους στην κιθάρα και στη μουσική, για το Μάλι, πάμε να ακούσουμε τον Τζελιμάντι Τουνκαρά, ο οποίος άλλος ένας θρύλος, όχι μόνο στην κιθάρα και σαν παραγωγός και σε μεγάλα συγκροτήματα της πατρίδας του. Το άλμπουμ Jelly Blues. Ακούμε τον τίτλο «Τζιαμανά Μάρα Μανσά».

άλλος ένας θρύλος της Δυτικής Αφρικής. Τζελιμάντι Τουνκαρά. Χώρα του η Σενεγάλη, αλλά πεδίο δράσης, όπως είπα, Δυτική Αφρική. Κάποτε μέλος της θρυλικής μπάντας του σχήματος Rail και άλλων και άλλων μεγάλων συγκροτημάτων παλιών εποχών. Και μια βρεθήκαμε σε αυτόν τον ήχο, πάμε στους καινούριους αντιπροσωπούς. Αμπλαγές Ισόκο στο Κόρα, παρέα με τον Αρμένιο Άρμον, πέρσικης καταγωγής, Κίγια Ταμπασιάν και το σχήμα του Κωνσταντινούπολη.

Νανφουλέ. Με τους Αμπλαγέθη Σόκο από τη Σενεγάλη στο Κόρα και τον Κίγια Ταμπασιάν και το σχήμα του Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είναι πολυοργανιστάς στα έχορδα. Νανφουλέ η σύνθεση, που στην γλώσσα Ματίνκο είναι η ελευθερία, από το ομώνυμο άλμπουμ. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε πάντα τους εαυτούς σας, αλλά πάντα δίνετε και κάμια ματιά στους δίπλα γύρω σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όταν οργίζονται οι θεοί. Άραγε να εφήβρε η ανθρωπότητα τους οργίλους θεούς και την έννοια της ύβρης στην απελπισμένη της προσπάθεια να βρει επιτέλους το μέτρο. Ένα αφιέρωμα της Λένιας Ζαφυροπούλου και της εκπομπής στο Διαχρονικό Διαδίκτυο, Κυριακή 21 και 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ.
2: Το Φεστιβάλ Μελεαγρής παρουσιάζει τη συναυλία Ανθολογία Μπαχ, αφιερωμένη στον Johann Sebastian Bach. Η Μάγδα Νικολαίδου στο πιάνο, ο Χριστόφορος Μυρόσνικοφ στο τσέλο, η Συμφωνιέτα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη και το φωνητικό σύνολο Εράτιου Οδείου ερμηνεύουν έργα του μεγάλου συνθέτη. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο Αγρόκτημα Μελεαγρής. Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση και τα εισιτήρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας meleagrisartfestival.gr και στην ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Βεατρίκη και Βενέδικτος» του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Νέβιλ Μάρινερ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Βεατρίκη και Βενέδικτος του Έκτορ Μπερλιόζ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Ζηλανδίας διεύθυνε ο Νέβιλ Μάρινερ. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο χοροί από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτρσιχ Σμέτανα, Χουλάν και Ομπ Κροτσάκ, ερμηνεύει ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα.

Ακούσαμε δύο χορούς από τον δεύτερο τόμο με τσεχικούς χορούς του Μπέτρσιχ Σμέτανα, Χούλαν και Οπκροτσάκ. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Καρέλ Βρτίσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το μαδριγάλι Altri Canti d'Amor, από τη συλλογή με γενικό τίτλο Madrigali Guerrieri et Amorosi του Κλάουντιο Μοντεβέρτη. Ερμηνεύουν μέλη των συνόλων Tragicomedia και Concerto Palatino.

Ακούσαμε το μαδρικάλι Altricanti d'Amor από τη συλλογή με γενικό τίτλο Madrigali Guerrieri et Amorosi του Claudio Monteverdi. Ερμήνευσαν μέλη των συνόλων Tragicommedia και Concerto Palatino. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο Estudio Melodico, έργο 33, του Ισπανού συνθέτη και κλαρινετίστα Miguel Yuste, 1870-1947. Τον κλαρινετίστα Κρίστο Μπάριος συνοδεύει η πιανίστα Λίλα Γκέλινγκ.

ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Estudio Melódico», έργο 33, του Ισπανού συνθέτη και κλαρινετίστα Miguel Yuste, 1870-1947. Τον κλαρινετίστα Κρίστο Μπάριος συνόδευσε η πιανίστα Λίλα Γκέλινγκ. Ακολουθούν αποσπάσματα από την οπερέτα «The Fortune Teller» του βρετανικής καταγωγής, Αμερικανού συνθέτη, βιολοντσελίστα και μαέστρου Βίκτορ Χέρπερτ, 1859-1924. Την ορχήστρα Eastman Dryden διευθύνει ο Ντόναλντ Χάνσμπεργκερ.

Ακούσαμε αποσπάσματα από την οπερέτα «The Fortune Teller» του βρετανικής καταγωγής, Αμερικανού συνθέτη, βιολοντσελίστα και μαέστρου Βίκτορ Χέρπερτ, 1859-1924. Την ορχήστρα Eastman Dryden διεύθυνε ο Ντόναλντ Χάνσπερκερ. Επόμενη επιλογή του BBC, 8 από τους 12 γερμανικούς χορούς Deutsch 790 του Franz Schubert. Ερμηνεύει ο πιανίστας Λάιφ Ούβε Άνσνες.

Ακούσαμε 8 από τους 12 γερμανικούς χορούς Deutsch 790 του Franz Schubert. Ερμηνεύσε ο πιανίστας Leif-Uwe Ansnes. Επόμενη επιλογή του BBC, μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Μετά τον θάνατο του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη, οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινπερκ επέλεξαν τα μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε με γενικό τίτλο «Τέσσερις μουσικές εικόνες από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός». Ο τσάρος Ντόντον στο παλάτι του, εμβατήριο του τσάρου Ντόντον, ο τσάρος Ντόντον με την τσαρίνα του Σαμαχέ και ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Τη συμφωνική ορχήστρα του Edmonton διευθύνει ο Ούρι Μάιερ.

Ακούσαμε μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, που επιμελήθηκαν μετά τον θάνατο του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ. Ο Τσάρος Ντόντον στο παλάτι του, εμβατήριο του Τσάρου Ντόντον, ο Τσάρος Ντόντον με την τσαρίνα του Σαμαχέ και ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Τη συμφωνική ορχήστρα του Edmonton διήθινε ο Ούρι Μάιερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το σεξτέτο για πιάνο και εγχόρδα σε Λάι Λάσον, έργο 29, του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Λούτβικ Νουρμάν, 1831-1885. Το σεξτέτο αποτελείται από 4 μέρη, Allegro Patetico, Andantino Grazioso, Scherzo με ένδειξη Allegro Molto Vivace και Allegro Con Fuoco. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Bent Åke Lundin και οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα.

Ακούσαμε το σεξτέτο για πιάνο και έγχορδα σε Λάι Λάσον, έργο 29, του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και πιανίστα Λούντβικ Νουρμάν, 1831-1885. Ερμηνεύσαν ο πιανίστας Μπέντ Οκ Λουντίν και οι σολίστες δωματίου της Ουψάλα. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, Σμίντερ 1038, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από 4 μέρη, λάργκο, βιβάτσε, αντάτζο, πρέστο.

Ακούσαμε την τρίο σονάτα για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, Σμίντερ 1038, που αποδίδεται με αμφιβολίες στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ακολουθεί το τρίο για φλάουτο, βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σύφεση μίζωνα του Βίλχελμ Φρίντεμαν Μπαχ, 1710-1784. Αποτελείται από τρία μέρη, Λάργο, Αλέγκρο με τον τρόπο, Βιβάτσε. Παίζουν και πάλι μέλη του συνόλου Αλαντίκα